0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Ωραία, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Cosmos. Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
2: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και μας λέει ο Σταμάτης ότι έχει γίνει αντιληπτό πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Έχουν πιάσει πρωινές υγρασίες και η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Ο Σταμάτης από τυχείο.
0: Ναι, ναι, έχει υγρασία πολύ.
1: Είχα βγει ένα από τα προηγούμενα δύο πρωινά. Βγήκα το πρωί για να έρθω εδώ για την εκπομπή. Και κρυώνα. Έλεγα, μήπως έχει έρθει η ώρα να βγάλουμε μπουφανίνη.
0: Ναι, όχι, ρε,
1: όχι ακόμα. Γιατί μας έρχεται καύσουνας, λέει. Καύσουνας. Μας έρχεται ζέστη το Σαββατοκύριακο, μας περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν. Μήπως πρέπει να.
0: Όχι, μπουφανίνη, όχι ακόμα.
1: Ναι, είναι νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς για μπουφανίνη. Ναι.
1: Αν και ξέρεις ότι εγώ πάω ημερολογιακά. Δηλαδή, 1η Σεπτεμβρίου θα βγάλω μπουφανίνη. 1η Οκτωβρίου θα βγάλω μεγάλες κάρτες. Δεν πάει να γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι,
1: έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάξη. Κάποιες σταθερές στη ζωή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω ότι πέθανε ο ντράμερ των ZZ Top.
1: Ναι.
0: Ο Frank Beard.
1: Κρίμα.
0: 77 ετών, στο Τέξας. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα.
1: Ήταν και αυτός με τέτοια μουσια μακριά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι, όλοι, όλοι ήταν. Όλοι ZZ Top, δεν ήταν έτσι.
1: Ξέρω για τους δύο που είναι τους δύο κιθαρίστες οι οποίοι είναι τέτοιοι. Θυμάσαι τι είχε γίνει ένα διάστημα που τους είχε προσφέρει ένα αμύθιτο ποσό μια εταιρεία που βγάζει ξηραφάκια. Γνωστή εταιρεία. για να ξυρίσουν το μουσι και να πάρουν το σκασμό με λεφτά, ας πούμε. Και δεν είχαν δεχτεί. Είναι το σήμα κατά τεθέν τους,
0: καταλαβαίνεις.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται.
0: Ναι.
1: Άλλα.
0: Άλλα θέματα. Έγινε στην Αϊόβα ένας διαγωνισμός που γίνεται, λέει, κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός μίμησης του ήχου της γαλοπούλας.
1: Ναι.
0: Πήγε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το γλου γλου αυτό που κάνει η
0: γαλοπούλα. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν τέσσερις χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλας.
1: Έχει τέσσερις ήχους της γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Ούτε το ήξερα.
0: Το κάλεσμα της αρσενικής γαλοπούλας, το οποίο λέγεται γκόμπλ.
1: Ναι.
0: Ένα κλακ.
1: Ναι.
0: Χαμηλό κούρνιασμα λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα μουρ. Χαμηλό γουργουριτό. Και ένα κικυράν. Το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων.
1: Μάλιστα.
0: Οι νικητές στο έπαθλο ήταν $5. Μα $5!
1: Ναι, αλλά πήγανε όμως. Δεν πήγανε για τα $5 τώρα. Τα $5 ήταν.
0: Έξι νικητές. Πήγανε, λέει.
1: Αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πήρες μέρος στο διαγωνισμό?
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν μέσα στην άδειά μου, θα πεταγόμουν στην Αϊόβα.
1: Πάντως πήγε στις διακοπές της και έκανε καραόκε.
0: Μου έλεγε. Ναι, μεγάλη απογοήτευση.
1: Λίγο με εκνευρίζει, αλλά τέλος πάντων.
0: Το έκανα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τραγουδήσω σε κοινό.
1: Μου έλεγε.
0: Και καραόκε. Μεγάλη απογοήτευση.
1: Λίγο με εκνευρίζει, αλλά τέλος πάντων.
0: Το έκανα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τραγουδήσω σε κοινό.

0: έτσι.
1: Ναι.
0: Σκέφτεται ο κόσμος τώρα σιγά. Η Συρία ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει κράτος κτλ. Κτλ. Στην αρχή δεν ξέραν ποιος το έκανε.
1: Ναι.
0: Μετά έγινε γνωστό, λέει, ότι το έκαναν οι Ισραηλινοί. Θύμωσε μέχρι. Θύμωσε. Βγήκε ο Αμερικανός εκεί απεσταλμένος και είπε ότι ήταν υπερεύει τα εσκαμμένα το Ισραήλ. Δεν έπρεπε να το κάνει. Και βγήκαν οι Ισραηλοί και είπανε συγγνώμη. Πρώτον, σας είχαμε ενημερώσει. Οι αρχές ασφαλείας μας σας είχαν ενημερώσει. Δεύτερον, ξέρεις γιατί χτυπήσαν οι Ισραηλοί την αεροπορική βάση?
1: Γιατί?
0: Διότι είχαν στείλει εκεί οι Τούρκοι και ετοιμάζονταν να στείλουν κι άλλα. Είχαν στείλει μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, για να φτιάξουν μια αεροπορική βάση στα 80 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Οι Τούρκοι. Και το μήνυμα που στέλνει το Ισραήλ είναι ότι δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αεροπορία και δι εχθρικής χώρας λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι σας έχουμε πει ότι ένα από τα μελλοντικά, μία από τις μελλοντικές κόντρες, εν πάση περιπτώσει, που θα δούμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα είναι του Ισραήλ με την Τουρκία. Ένα τέτοιο τζατζάρισμα ήταν αυτό που έγινε, αλλά στο Συριακό έδαφος.
1: Άκου τώρα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είδες τι γίνονται, τι πραγματάκι γίνονται. Σου λέει τώρα, εντάξει, βομβαρδίστηκε μια βάση. Και τι έγινε, σιγά, δεν δίνει κανένα σημασία. Μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι, θα δούμε.
1: Τώρα, διάβασα για τις διακοπές των ηγετών.
0: Ποιον ηγετών?
1: Διαφόρων.
0: Ναι.
1: Που έχουν πάει. Η Ούρσουλα, λέει, είναι στο Ανόφερο, στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
0: Α.
1: Ναι. Και κάνει διακοπές. Είχε πάει στην Κρήτη πέρσι, την είχε καλέσει ο Μητσοτάκης. Πότε ήταν που είχε πάει? Πέρσι,
0: που είχε γίνει σκάνδαλο. Είχε σπάσει άλλο.
1: Καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί να καλέσει.
0: Τώρα στον Όβορο που πήγε, σε ποιο σπίτι?
1: Στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
0: Οικογενειακό
1: στο εξοχικό.
0: Α, να μας δώσει ανταπόκριση μέρη από το Ανόβερο.
1: Στο εξοχικό ναι. Της είναι, στο Ανόβερο, ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Μακρόν στην Γενή Ακτή.
0: Ναι.
1: Και τον έκραξαν, λέει, γιατί έκανε τζετσκι.
0: Γιατί δεν έπρεπε?
1: Γιατί και εγώ είχε τις φωτιές.
0: Α,
1: και αυτός διασκέδαζε.
0: Ναι.
1: Τι διασκέδαζε τώρα? Διασκέδαζε
0: Μα με τον Κολομβιανό υπουργό δεν είδες τι έγινε?
1: Που πήγε στην Καραϊβική.
0: Που πήγε Καραϊβική της ημέρας του σεισμού.
1: Ναι, αλλά απάντησε.
0: Αυτός είπε γύρισα σπευσμένο.
1: Απάντησε. Ναι. Εγώ πήγα μόνο να δω την οικογένειά μου και γύρισα.
0: Και σταμάτησα τις διακοπές και γύρισα.
1: Πετάχτηκα στην Καραϊβική να δω την οικογένειά.
0: Καλά, πετάχτηκα. Δίπλα είναι. Από την Κολομβία δίπλα είναι η Καραϊβική. Δεν είναι τώρα.
1: Είναι
0: πώς λέμε εμείς, πετάχτηκα στην Τίνο.
1: Μα υπουργό στέγαση όμως που έχει γκρεμιστεί. Που άντεξε βέβαια η Κολομβία. Άντεξε.
0: Δεν ήταν στη
1: Βενεζουέλα. Όχι, όχι. Ο Σάντσεθ είναι στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι.
1: Και τον έκραξαν κι αυτόν. Γιατί ναι. Ανέβασε ένα playlist με τη μουσική που ακούει στις διακοπές του.
0: Ναι, αλλά αυτό το έκανε την ημέρα που είχε γίνει η εισβολή στη Θέουτα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον κράξανε.
1: Εντάξει.
0: Δεν τον κράξανε επειδή ανέβασε λίστα. Και ο Ομπάμα ανεβάζει κάθε χρόνο τη λίστα του καλοκαιριού του.
1: Με τα βιβλία του.
0: Πήγε να μιμηθεί και τα τραγούδια
1: του,
0: και τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Αυτό πήγε να μιμηθεί ο Σάντσεθ προφανώς, αλλά το timing ήταν λίγο λάθος. Ναι, το έκανε την ημέρα που στη Θέουτα είχαν μπει 7.000
1: άνθρωποι.
0: Πού να το φανταστεί, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: η Μελώνη είναι στην Απουλία.
0: Απουλία, ωραία.
1: Ναι,
0: Απουλία.
1: Σε μια ωραία αγρικία πολυτελή. Ναι. Να σου πω, εκεί έβλεπα εγώ, στην ναι. Ιταλία, όταν έψαχνα που θα πάω διακοπές. Δεν έψαχνα να πάω στην Ιταλία, αλλά σου βγάζει τώρα διάφορα ο αλγόριθμος.
0: Ναι.
1: Και μου έβγαζε κάτι σπιταρώνες. Και έλεγα, μπορεί, θα είναι ψέματα αυτό. Κάτι σπιταρώνες στην Νότια Ιταλία και στο.
0: Παιδί μου έχουνε. Νοικιάζεις όλο το σπίτι, ναι. Νοικιάζεις όλο το σπίτι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας δηλαδή παρέα και να το μοιράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται οικονομικά. Κάτι φίλοι μας το έχουν κάνει αυτό.
1: Και πουλάνε
0: ναι.
1: Και κάτι αγρικίες.
0: Ναι.
1: 40.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια. Ευρώ. Διάβαζα έναν τύπο
1: ναι.
0: Που έκανε το λάθος να αγοράσει μια τέτοια με ένα ευτελές ποσό μια αγρικία. Λέει τα λεφτά που πρέπει να ξοδέψει για να την ανασκευάσει, να τη θωρακίσει απέναντι στα στοιχεία της φύσης ναι. Και τα λοιπά, βροχές, κρύο και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, είναι υπερπολαπλάσια από το ποσό που έβαλε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι δέλεαρη η τιμή η χαμηλή,
1: ναι, ναι, αλλά
0: μετά
1: ναι,
0: άντε ζεστανέ το αυτό το σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν, που
1: ναι,
0: μπαμπάζει ναι. Από παντού, καταλαβαίνεις.
1: Πάντως, η Μελώνη, λέει, γράφει ο Ιταλικός τύπος,
0: ναι.
1: Σχεδιάζει να πεταχτεί και λίγο στην Ελλάδα.
0: Να έρθει. Ωραία.
1: Έχει έρθει πολλοί κόσμος, παιδιά.
0: Στην Ελλάδα.
1: Πολλοί κόσμος. Η Νικόλ Κίντμαν, η Μαντόνα.
0: Η Ζαλντάνα. Η Ζωέ. Ζαλντάνα. Καλή είναι. Καλή,
1: καλή
0: είναι,
1: πολύ καλή. Πώς το λένε, έχουν έρθει πάρα πολλοί που δεν θυμάμαι τώρα. Διάβαζα κάθε τρεις και λίγο διάφοροι.
0: Και η Τσένιφερ Λόπερ δεν είχε έρθει.
1: Η Τσένιφερ Λόπερ. Της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τσένιφερ.
0: Τώρα που λέμε για τους.

0: Εστέτ. Είδες την Σακίρα που πήγε στην Κολομβία,
1: ναι,
0: εκεί που έγινε ο σεισμός.
1: Πήγε με ποιον, με τον.
0: Δεν ξέρουμε ποιον πήγε. Δεν κοιτάω αυτά τώρα με ποιον πηγαίνει. Δεν
1: είμαι του κουσκούς.
0: Όχι. Λοιπόν, πήγε και είπε ότι θα σας φτιάξω 10 σχολεία. Επειδή γκρεμίστηκαν εκεί από το σεισμό.
1: Ναι,
0: είπε με δικά μου έξοδα θα φτιάξω 10 σχολεία.
1: Βέβαια, ένα εκατομμύριο δολάρια θα δώσει.
0: Είδε το Σακυράκι.
1: Το οποίο
0: Σακυράκι το είχαν. Το κυνηγούσαν για φοροαπαλλαγές και τέτοια.
1: Με τον Μπάφετ, παιδί μου, πήγε.
0: Με τον Μπάφετ. Το Γουόρεν.
1: Το Χάουαρντ.
0: Άλλο ο Γουόρεν, άλλο.
1: Γιο.
0: Α, ο γιο του Γουόρεν Μπάφετ.
1: Πήγε με αυτόν, ναι, για να βοηθήσουν.
0: Τα έχουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ο, δεν, ναι, ξέρω.
0: Έτσι το ανέφερα, έτσι το ρώτησα.
1: Δεν ξέρω. Δεν κάνω gossip εγώ.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Και καλά.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, στην τωρινή Φωκίδα. Πόσο χαλάει η διαδρομή από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες στο βουνό, ε? Καθόλου. Καθόλου. Συγγνώμη. Ναι. Τελείωσε τώρα την υπηρεσία την Ιθερινή. Εγώ, παιδιά, που είμαι πολύ εξοικειωμένος, απέναντι από εκεί που κάνω διακοπές, έχει ένα βουναλάκι, ένα ύψωμα, που έχει 6 ανεμογεννήτριες. Και άμα τις βλέπω να μην λειτουργούν, να μην γυρνάνε, στεναχωριέμαι. Και λέω ότι αυτές είναι και να γυρνάνε.
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν. Ναι, σημαίνει ότι έχουν γεμίσει τα πράγματα.
0: Ναι, και τη Κατερίνα τη αρέσουν οι νεμογεννήτριε.
1: Εμένα, γιατί έρωτα έχω.
0: Ως θέαμα, ας πούμε.
1: Με, ναι, δέος μου προκαλούν.
0: Ναι. Ένα δέος.
1: Ναι, δέος,
0: τέτοιο
1: δέος.
0: Πράγμα.
1: Θα ανακοινωθεί τώρα τις επόμενες μέρες.
0: Τι θα ανακοινωθεί?
1: Το νέο χωροταξικό για την ενέργεια. Που θα βάλει και επιπλέον κανόνες και για τα αιωλικά πάρκα.
0: Παιδί μου, θα βρουν.
1: Και για τα φωτοβολταϊκά.
0: Θα βρουν έναν τρόπο να αποθηκεύουν αυτό το ρεύμα για να το.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Να κάνουν μπαταρίες, εν πάση περιπτώσει, και τέτοιες εγκαταστάσεις. Το λέω συνολικότερα για την Ευρώπη, είναι ένα θέμα. Κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Καλά τα χωροταξικά και τα τραχαγύρευε.
1: Με τρέχει. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θυμάμαι που λέγανε
1: ναι.
0: ότι αυτό, ότι τέτοιες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνουν εκεί που ήταν τα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα και τα λοιπά, εκεί που ήταν τα εργοστάσια.
1: Γίνονται έργα και θα πάνε να διεπισκεφθούν τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάνε, ναι. να πάνε και να τα βάλουν μπρος, γιατί είναι θέμα επιβίωσης.
1: Επίσης άσχετο, αλλά φέτος ήταν πολύ ωραία τα καρπούζια.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Ναι.
1: Όσο
0: βγήκαν τα σίκα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα καρπούζι.
1: Ό,τι καρπούζι. Ας είσαι του σίκου.
0: Του σίκου είμαι εγώ. Εγώ γι' αυτό ο μόνος λόγος που αγαπάω τον Αύγουστο είναι επειδή έχει σίκα.
1: Μένα μου αρέσει το καρπούζι πολύ. Και ήταν πολύ, πολύ νόστιμα τα καρπούζια φέτος.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν έχει τύχει. Έχω αγοράσει ένα, δεν το έχω κόψει ακόμα. Φαντάζομαι θα έχει κουλουβιάσει μέσα στο λιμάνι.
1: Επίσης θέλω να σας προτείνω, γιατί όλο για την Οδύσσια μιλάμε.
0: Ωραία,
1: δεν Οδύσσια. Έχω προλάβει να τη δω, θα τη δω όμως.
0: Πολύ καλή.
1: Αλλά αν βρεθείτε κοντά σε Θερινό και παίζει τη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου, είναι ελληνική ταινία, να πάτε να τη δείτε.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος μπορεί να ακούγεται περίεργος, αλλά είναι μια μαύρη κωμωδία η οποία έγινε με πάρα πολύ μικρό μπάτζετ, με ραστέχνες ηθοποιούς. Είναι και ο Δήμαρχος παίζει. Και έχει πολύ. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Και έχει και πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Έχει. Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
1: Όχι, έχει μηνύματα.
0: Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε.
0: Τα αποκωδικοποιούμε, τα καταλαβαίνουμε τα μηνύματα ή είναι.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι,
0: μπρος
1: στα μάτια σου είναι. Πώς το λένε. Είναι για Θερινό οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχει πολλές περιπέτειες.
0: Περιπέτειες είδες.
1: Πολλές.
0: Πού, σινεμά ή σειρές,
1: τηλεόραση. Όχι, είπε σειρές, ταινίες.
0: Όπω,
1: περιπέτειες. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ναι. Πολύ, πολύ άδειο στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Στενοχωρήθηκα που πέθανε και η νεαρή, 36 ετών, η Χέιντεν Πανετιέρ. Η συγκεκριμένη ηθοποιός.
0: Το όνομα μπορεί να μην λέει πολλά.
1: Δεν λέει, ναι.
0: Έπαιζε σε μια πολύ συγκεκριμένη σειρά, το Heroes, που είχε γίνει. Είχε, και εδώ είχε. Φανατικούς
1: πιστούς
0: που τη βλέπανε, ας πούμε, τη σειρά. Ήταν η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Ναι. Έκανε τη cheerleader.
0: Την cheerleader.
1: Ναι.
0: Και που ήταν τότε σλόγγαν. Σώσε την cheerleader για να σώσει τον κόσμο.
1: Τώρα πάει
0: cheerleader.
1: Αφήστε ναι. Τώρα, μην το συζητάμε.
0: Μην βάζουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας πρωί-πρωί. 7:26, ας πούμε. Όχι, 7:20.
1: Και 26, παιδί μου, βιάζεσαι.
0: Παιδί μου, το έχω ξαναπεί. Ο υπολογιστής έχει άλλη ώρα από το ρολόι του στούντιο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, να κοιτάς το ρολόι του.
0: Δεν διορθώνεται. Αυτό.
1: Όχι, να μην κοιτάς το ρολόι του υπολογιστή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Πορτογάλο τουρίστα που δολοφόνησε στην Αλβανία, ρε παιδί μου. Ένα φοβερό πράγμα, έτσι. 20 χρονών.
0: Δεν το άκουσα.
1: Ένα παιδί.
0: Δεν το
1: 20 χρονών.
0: Παρακολούθησε.
1: Πορτογάλος.
0: Ναι.
1: Είναι στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Πάει σε ένα μπαρ.
0: Τώρα
1: πάει στην Αλβανία σε ένα μπαρ.
0: Είναι τουριστικός προορισμός η Αλβανία, πλάκα-πλάκα. Οι δαλματικές ακτές εκεί τι έχει.
1: Ρε παιδί μου, είσαι την Πορτογαλία και λες που θα πάω διακοπές στο Εξαμήλι της Αλβανίας. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γνωστός τουριστικός προορισμός, μόνο το κάνουμε.
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι.
0: Είναι, παιδί μου, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, όλα αυτά είναι ανερχόμενοι προορισμοί.
1: Τέλος πάντων.
0: Και είναι στη γειτονιά μας,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Είναι στους Αγίους 40, γιατί είναι Ιόνιο επί της
0: ουσίας.
1: Έχει πολύ ωραία θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά.
0: Αυτό
1: όλα
0: αυτή
1: η παραλία, ναι.
0: Είναι ανερχόμενος.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγε λοιπόν ο πιτσιρικάς εκεί σε ένα μπαρ και έγινε μια συμπλοκή. Τον δολοφόνησαν και έψαχναν να βρουν τον δράστη.
0: Ναι.
1: Ο δράστης 29 ετών. Ναι. Ήταν, τον βρήκαν κρυμμένο σε ένα πρώτο μπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει 11 συλλήψεις, ψάχνουν άλλον έναν ακόμα και στη συμπλοκή συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο μπαρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ούτε πήραν την αστυνομία, το σκοτώσαν τον παλικάρι.
0: Ναι, σου λέει θα τον εξαφανίσουμε.
1: Ναι,
0: με κάποιο τρόπο. Άντε, που ψάξε, βρες τώρα τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ή δεν θα δώσουν σημασία γιατί είναι τουρίστας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Α, να πούμε, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο.
0: Ο Βασίλης λέει,
1: ναι.
0: Συμφωνώ με την προτροπή σας για την ταινία, το σινεμά ήταν γεμάτο.
1: Παιδιά, θέλω να σου
0: αυτό
1: πω
0: το θερινό
1: ότι
0: που...
1: όταν τελείωσε η προβολή, ο κόσμος χειροκροτούσε.
0: Ναι.
1: Έχω καιρό να το δω αυτό,
0: ναι.
1: Να χειροκροτάει ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί γελάγαν όλοι, δηλαδή περάσαν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Α, θέλω να πούμε... Το εξής, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο και είναι τώρα περίοδος που...
0: Ποιο αεροδρόμιο?

0: ελληνικό μας εδώ, του, και στο ελληνικό, στο ελληνικό λέω, καλά, και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, και στον Χανίων.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο είναι ήρωες. Ναι. Διαχειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα,
1: ναι,
0: με απίστευτη ταχύτητα
1: και μπράβο
0: και ικανότητα.
1: Και μπράβο τους.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Και μπράβο
0: αυτό
1: τους,
0: μπορώ να το πω, και δηλαδή το είδα, το έζησα.
1: Να σου πω, επειδή πήγες στην Κρήτη,
0: ναι,
1: κάπου διάβαζα, κάπου άκουγα ότι επειδή κάνουν τα έργα στο Καστέλι για να γίνει το νέο αεροδρόμιο, έχουν κλείσει κάτι δρόμους, λέει, και υπάρχει αναστάτωση στη...
0: Ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Κυκλοφοριακή αναστάτωση, εννοώ, όχι άλλη αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακή
0: δεν ήμουν εγώ, ήμουν στα Χανιά.
1: Δεν πήγες καθόλου από εκείνα τα μέρη.
0: Όχι. Ναι.
1: Στα Χανιά έμεινες μόνο, δεν βγήκες παρά έξω.
0: Μόνο.
1: Μόνο. Εντάξει.
0: Στον Πλατανιά. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι τον Πλατανιά.
0: Θυμάσαι τον Πλατανιά Χανίων, την ομάδα,
1: ναι,
0: που είχε ανέβει και πρώτη εθνική.
1: Ναι.
0: Ένα ακόμα διάστημα. Καμαρώνουνε.
1: Τώρα που είπες για ομάδες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και, τον WOCAP.
0: Τι γίνεται.
1: Φεύγει ο WOCAP, λέει. Έστειλε ένα κάτι εξώδικο, κάτι στην ομάδα, θέλει να φύγει. Και η ομάδα λέει: μα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και τον περιμένουμε στην προπόνηση της Πέμπτης.
0: Θα το κρατήσουμε το ζόρι.
1: Ξέρω εγώ. Άμα θέλει να φύγει, παιδιά, άμα είναι φευγάτη η ψυχή του, μπορεί να μείνει. Τώρα, πώς θα παίξει.
0: Έχει καταγγελία, λέει.
1: Έχει κάνει καταγγελία, αυτό λέω.
0: Τι καταγγελία.
1: Ο WOCAP είναι αυτός, μπορεί να μην τον θυμάστε ως όνομα, είναι ο Κοκκινομάλης του, Κοκκινομάλης Μουσάτος, του Ολυμπιακού. Ένας είναι, δεν έχει πολλούς. Κοκκινομάλη Μουσάτο, έναν έχει. Λοιπόν, αυτό. Και θυμήθηκα τι γινόταν με τον ΠΑΟΚ.
0: Λέει στην καταγγελία ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι σαν τον ΠΑΟΚ που κάνανε κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ γιατί δώσανε 30 εκατομμύρια το. Πώς το λένε, το.
0: Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι, το δώσανε στην Ντόρτμουντ.
0: Όχι, να μην πάει το παιδί, να μην ανοίξει τα φτερά του.
1: Ναι.
0: Να μένει εκεί στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέω τώρα.
1: Ναι,
0: παιδί μου, του γίνεται μια πρόταση.
1: Και εγώ συμφωνώ τώρα. Ναι. Δεν το συζητώ τώρα. Αλλήμον. Αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, ναι, τώρα. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία χτες.
1: 0-0. Αφλογιστία. Ναι.
0: Ναι. Δεν,
1: ναι, αλλά δεν υπήρχε γκρίνια, λέει, αυτή τη φορά.
0: Όχι.
1: Του δεχτήκανε με χειροκροτήματα.
0: Γιατί παίξανε, λέει, και καλά.
1: Ναι.
0: Έχασε ο Αστέρας Τρίπολης όμως.
1: Στενοχωρήθηκα.
0: Το κύπελο. Από το Λεβαδιακό, νομίζω.
1: Και τι μου το λες εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Για τον Κώστα πες, όχι εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Εγώ έπαιζα πουθενά Ελασσόνα, όχι. Έπαιζα πουθενά το Λιβάδι, όχι. Η Λάρισα.
0: Το Λιβάδι γιατί είχε ομάδα.
1: Είχε. Τρίτη, τέταρτη εθνική ήταν ένα διάστημα. Όχι, ούτε τρίτη, τέταρτη εθνική. Σε ένα παρχιακό πρωτάθλημα έπαιζα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε αγώνες με τη Δολίχη, με τον Άγιο Δημήτρη, τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Κερδάγαμε αρκετές φορές.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω τι θέλεις.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το κορίτσι αυτό.
1: Ποιο κορίτσι.
0: Την Αναστασία Ντραγκομύροβα. Που είναι στο έπταθλο, η αθλητριά μας.
1: Ναι.
0: Του Στίβου.
1: Ποιος τα έχει βάλει.
0: Επειδή λέει βάφεται, περίεργα.
1: Και τι τους πειράζει.
0: Βούστο της καπέλο της, ρε.
1: Και τους πειράζει γιατί βάφεται.
0: Ρε, έχετε τρελαθεί.
1: Σε ποιον το λες τώρα.
0: Σε αυτούς που την κράζουνε.
1: Α, σ' ακούνε.
0: Ναι, φυσικά,
1: πιστεύεις,
0: σίγουρα.
1: Ναι. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και γιατί την κράζουνε.
0: Γιατί ο καθένας κράζει για ότι του ρίξει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο να στραβοκοιτάξει.
1: Τώρα που το λες. Έβλεπα χθες κάτι σχόλια ότι να αφήσαν τη Στεφανίδη χωρίς επικοντό αυτά τα που κάνει το άλμα και τα λοιπά και της γυρίσαν την πλάτη και διάφορα τέτοια και βγήκε η γυναίκα και είπε παιδιά τι λέτε, είχα ακόντι απλά αγωνίστηκε με δανεικά και διάφορα τέτοια πράγματα γράφανε ας πούμε και βγήκε και είπε ότι παιδιά εγώ έκανα λάθος, είχα ακόντιο, πώς το λένε αυτό, επικοντό, αλλά λίγο το βάρος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κοντάρι, μπράβο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν ήταν τα αυτά που έπρεπε και έτσι δανείστηκα αυτά που ήταν τα αρμόζοντα για την περίσταση. Ναι, αλλά είχαν ήδη προλάβει κάποιοι αποφασίσει και είχαν γκρινιάξει, ας πούμε, ότι την παρατήσαν και την αφήσαν και δεν είχε κοντάρι.
0: Και ακόμα δεν είδες τίποτα, Διονύση μου.
1: Είναι αυτό ακόμα, παιδιά, 19 Αυγούστου. Δηλαδή, τόσο γρήγορα πέρασε τον διακοπών. Εμένα γιατί μου έχει περάσει
0: ούτε
1: ακόμα.
0: Μένα,
1: είμαι σε μου διακοπών.
0: Δεν πρόκειται.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται. Έτσι θα είμαι όλο.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη λίγο θα επανέλθουμε.
0: Όχι, όχι, έτσι θα είμαι.
1: Ούτε έτσι θα είμαστε.
0: Ναι, έτσι θα
1: είμαι. Το αποφασίζουμε.
0: Δηλαδή,
1: τώρα.
0: Σκέφτομαι και η ερώτησή μου να είναι.
1: Για τι διακοπέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για τα τηλιακά.
1: Κάτι. Για αυτούς που καπαρώνουν τις ξαπλώστρες.
0: Μπράβο.
1: Τι θα κάνουμε για αυτούς που.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, που ξαπλώνουν τις
0: ξαπλώστρες. Αυτό θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ωραία.

0: δικτύωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς. Κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τελωράκι.
1: Τελωράκι Σουιφτάκι. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μεγάλο.
0: Έχει γίνει η Swift η Σερετή.
1: Ναι, έχω γίνει.
0: Εσχάτος.
1: Έχω γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ καλή. Λοιπόν, ναι. Κάνουν, βλέπουν λοιπόν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη δύο τύπους.
0: Ναι.
1: Έναν άντρα και μια γυναίκα να κινούνται και είχαν τρία μαύρα σακίδια στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Τι περίεργο τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί, σαν κυρία, έχω το μαγιό μου μέσα, έχω το νερό μου, τα...
1: Ναι, τους λέει έλεγχος.
0: Τι έλεγχος, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τα ανοίγουνε και βρίσκουνε 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων.
0: Δεν θα λιώνανε τα παγωτά μέσα στα σακ βαγιάς.
1: Τους λέει πού τα βρήκατε αυτά.
0: Στα backpack.
1: Πού τα βρήκατε 120 παγωτά. Μου πέσε το ζάχαρο. Πόσο.
0: Ναι.
1: Πόσο να σου πέσε. Έπαθα υπογλυκαιμία. Πόση υπογλυκαιμία. Ήθελα να πιω και κάτι. Πόση ήθελα να πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, τους λέγανε πού τα βρήκατε, κάτι τους τα μασάγανε και τα λοιπά. Τα είχαν κλέψει από ένα ψιλικατζίδικο. Πώς καταφέρανε, ρε Διονύση.
0: 120.
1: 120 παγωτά.
0: Άντε, κλέψε ένα, δύο, ένα κουτί.
1: Εγώ σου λέω.
0: Γιατί έχει και συσκευασίες. Έχουν βγει κάτι ύπουλα, πολύ ύπουλα αυτά. Είναι μια συσκευασία που έχει μέσα 10. Ναι, τα παίρνεις γιατί είναι μικρούλια, αλλά λες, μια μπουκίτσα είναι. 10, εκεί να δεις το ζάχαρο που πάει.
1: Φρέση, εγώ σου λέω. Πας και παίρνεις, κλέβεις 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θα λιώσουν που λες εσύ, μέχρι να τα πας εκεί που θες να τα πας. Τι θα τα κάνεις, τα πουλήσεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα παγωτά,
0: μα δεν θα λιώσουν, παιδί μου.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Για τα αλκοολούχα να το καταλάβω. Είναι αυτά τα στα μπουκάλια. Τα... Μπορεί να μην είναι μόνο μπύρες, να είναι και τα άλλα που είναι διάφορα, σαν κοκτέιλ, σαν αυτά κτλ. Αλλά 120 παγωτά. Λέει, τι σκεφτώ. Αυτό. Λέει, πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Άβερελ. Κλείσε. Άβερελ ήταν. Πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Παγωτά.
0: Μην του λε άβερελ του ανθρώπου, παιδί μου.
1: Δηλαδή μέχρι να τα ανοίξει λιώνει. Για να το φά.
0: Μπράβο, αυτό πες το.
1: Ειδικά στην Ιταλία.
0: Μα στέλνει ο Αλμύρ μήνυμα, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα μέρη από εκεί πάνω. Λέει το σκοτωμένο παιδί το βρήκαν το πρωί στις 5.30, γι' αυτό που έλεγα στην Αλβανία. Ούτε να το εξαφανίσουν, ήθελαν ούτε τίποτα. Σε μια ξαπλώστρα το είχαν αφήσει.
1: Παναγία.
0: Ο δράστης λέει ήταν σημασμένος και με δύο καταδίκες στην Αγγλία, τις οποίες είχε κτίσει. Ήταν εργαζόμενος στο beach bar που έγινε συμπλοκή για τα μάτια μιας κοπέλας. Συνελήφθη ψάχνουν κι άλλους. Κατά άλλα λέει δεν είμαστε ειρωνικοί.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ δεν είπα ότι είναι ανερχόμενο μέρος όλη η περιοχή εκεί, οι ακτές. Αυτό λέγαμε.
1: Λέγαμε Ιόνιο, λέγαμε αυτά. Τι...
0: Ναι. Και 12 εκατομμύρια πήγαν πέρυσι, λέει.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός τεράστιος σε σχέση με το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας. Κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί. Ρίξτε κι εσείς μια ματιά, μπορεί να σας αρέσει. Εγώ είπα ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και εκεί και το Μαυροβούνιο και η Κροατία. Όλη η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ όλες οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές, ειδικά που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σκέψου ότι πήρα ένα μαγιό, ολόσωμο, το οποίο έχει πάνω σαν φύκια, σαν...
0: Τα οποία έχουν έλλειψη.
1: Πρόσεξε. Φύκια, το οποίο το ονομάσαμε, το βάφτισε η αδερφή μου, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, το συγκεκριμένο μαγιό. Που δεν έχει σχέση.
0: Καμία σχέση. Τέλος,
1: καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έλεγες ότι εντοπίσατε ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Κάνουν αναδάσωση. Αναδάσωση εντός εισαγωγικών το βάζω. Έτσι. Αναδάσωση στον πλούτο, ας πούμε, τον φυτικό της θάλασσας. Επειδή έχουν αρχίσει, λέει, να κλείπουν τα φύκια, τα οποία φύκια είναι απαραίτητα για την θαλάσσια ζωή. Γι' αυτό έχουν αρχίσει, λέει, να φτιάχνουν φύκια πάνω σε πλακάκια, τα οποία στη συνέχεια πάνε και τα τοποθετούν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα. Τεχνητή αναπαραγωγή φυκιών.
1: Να μας τα πει η κυρία Μαρία Σαλομίδη, που είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας, γιατί καλά τα λέγω για τα μαγιό, καλά τα λέγω για τα πλακάκια στο ΕΛΚΕΘΕ, που είναι η γυναίκα επιστήμων και τα ξέρει καλά.
0: Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, κυρία Σαλομίδη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τόσο πρωί.
0: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αναδάσωση στα φύκια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών?
2: Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι, μου κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί συνήθως δυσκολευόμαστε έτσι να διαχωρίσουμε τα φυτά, όπως είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας, από τα αμυγός θαλάσσια φύκια, όπως είναι αυτά με τα οποία δουλεύουμε. Γιατί βέβαια οι βιολογικές διαφορές χάνονται στα βάθη του χρόνου. Μιλάμε για τα φύκια της θάλασσας. Συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβουμε τι είναι αυτό είναι τα... αυτά που φυτρώνουν πάνω στον, στα βράχια, τα θαλάσσια βράχια. Όποιος βράχος είναι, γλύφεται από το νερό, είναι κάτω από το νερό, συνήθως αναπτύσσει τέτοιου είδους βλάστηση. Και τα είδη βέβαια τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι 1000 είδη που υπάρχουν, αλλά τα συγκεκριμένα για τα οποία μιλάμε δεν θα τα αδικήσουμε καθόλου αν πούμε ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα δάση της στεριάς. Δηλαδή είναι φύκη τα οποία συνθέτουν τέτοια τρισδιάστατα πολύ σημαντικά τοπία και μέσα στα οποία, ξέρετε, θα καταφύγουν πολλά ψάρια και άλλα είδη για να...
0: Έτσι αναπτύσσεται η θαλάσσια ζωή,
2: βέβαια. Να αναπαραχθούν, να τραφούν. Είναι η βλάστηση, είναι η βάση, ας πούμε, των τροφικών πλεγμάτων. Φωτοσυνθέτουν, δημιουργούν οξυγόνο, αυτά είναι που ανακυκλώνουν ρήπους και άλλες ουσίες οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα από ποτάμια ή από τους ανθρώπους από οπουδήποτε πας. Οπότε είναι η βλάστηση η οποία χρειάζεται ένα οποιοδήποτε σύστημα για την βασική του λειτουργία.
0: Και αυτά γιατί έχουν αρχίσει να εκλείπουν, γιατί χρειάζεται να υπάρξει τεχνητή, ας πούμε, αναπαραγωγή τους και να βοηθηθούν, ας πούμε, από τον άνθρωπο?
2: Δυστυχώς είναι ένα επίσης πολύπλοκο θέμα. Αυτά μπορούν να χαθούν για διάφορους λόγους. Η ρύπανση τα επηρεάζει πάρα πολύ. Γενικότερα το να πηγαίνουμε σε μια ακτή και να μπαζώνουμε, ας πούμε, εκεί που ήταν το δάσος που λέμε τώρα πια έχουμε απλό τσιμέντο. Υπάρχουν
0: προβλήτες, ναι, και τέτοια.
2: Ο πιο ενδιαφέρον και ο πιο πολύπλοκος είναι στην πραγματικότητα η διατάραξη των τροφικών πλεγμάτων των θαλάσσιων, δηλαδή καθώς αλλιεύουμε κάποια είδη, αρχίζουμε και δημιουργούμε κάποια κενά στο σύστημα και μπορώ να σας το παραλληλήσω πολύ εύκολα με αυτό που συμβαίνει στη στεριά όταν έχουμε υπερβόσκηση από τα κατσίκια, δηλαδή έχουμε τα φυτοφάγα στη στεριά, δεν έχουμε κανέναν να τα ελέγχει πια γιατί έχουμε αφανίσει όλους τους θηρευτές, τους λύκους, ας πούμε, τα μεγάλα αρπακτικά ζώα. Και με αυτόν τον τρόπο μένουν τα κατσίκια ανεξέλεκτα και φτάνουν μερικές φορές σε βαθμό που να απειλούν το ίδιο το δάσος. Αυτό συμβαίνει και υποβρυχίως. Η λύκη είναι, ας πούμε, κάποια ψάρια τα οποία θα πήρευαν κανονικά τα φυτοφάγα ήδη που υπάρχουν στο φυτό. Μπορεί να είναι ψάρια, μπορεί να είναι αχινή, τα φυτοφάγα ήδη στο φυτό. Αυτά πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να χάσουμε την βλάστηση εξ ολοκλήρου. Εκεί, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδικασία με τα, που εκτρέφεται πάνω σε πλακάκια, τα οποία φαντάζομαι ότι θα θέλουν χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται αρκετά αργά. Το πιο σημαντικό είναι να πας στην κατάλληλη περίοδο, την περίοδο της αναπαραγωγής των φυτών, αφού εντοπίσεις υγιείς ζωντανούς πληθυσμούς που μπορούν να σου δώσουν αναπαραγωγικά. Την άνοιξη, λοιπόν, πρέπει να εντοπίσουμε να εντοπίσουμε τα φύκη σε όριμη αναπαραγωγική φάση, να συλλέξουμε πολύ προσεκτικά κάποια επάκρια στελέχη τα οποία είναι αυτά που δίνουν και τα σπόρια, θα λέγαμε. Αυτά τα παίρνουμε, τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο και στην ουσία αυτό που τους προκαλούμε τα κάνουμε στην πραγματικότητα με τεχνητά να δώσουν τα σπόρια τους, τα οποία θα τα πάρουμε στη συνέχεια, θα τα τοποθετήσουμε πάνω στα πλακίδια τα οποία αναφέρεται. Αυτό είναι γιατί τα φύκια για να αναπτυχθούν, να κολλήσουν, δεν έχουν.
0: Θέλουν μια επιφάνεια κάπου να κάτσουν.
2: Είναι φοβερό. Δηλαδή, σκεφτείτε, μελετώνται κόλλες που μπορούν να φτιαχτούν από το δίσκο των φυκών που προσκολούν πάνω σε ένα βράχο και ό,τι καιρό και να κάνει δεν μπορεί να τα πάρει με τίποτα. Μιλάμε για πολύ ισχυρές βάσεις. Αυτά λοιπόν πρέπει κάπου σταθερά να πιαστούν στην αρχή. Το πολύ εύκολο είναι να πάρεις ένα κεραμικό πλακίδιο. Τα δικά μας είναι στρογγυλά, έχουν και μια τρυπούλα στη μέση. Πάνω εκεί θα αναπτυχθούν τα φύκια. Οπότε εμείς μετά μπορούμε αυτά να τα πάρουμε και να τα καρφώσουμε πάνω στο βράχο ή να τα προσαρτήσουμε οπουδήποτε αλλού.
1: Αυτό είναι δική σας
0: πατέντα,
1: επινόηση, ας πούμε, ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε άλλες περιοχές?
2: Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό το πρωτόκολλο έχει αναπτυχθεί από την συνάδελφο Ιταλίδα από το Πανεπιστήμιο της Περιέσης, την Δόκτωρα Αναλίσσα Φαλάτσε, από την οποία πήραμε το αρχικό πρωτόκολλο. Το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και το έχουμε εφαρμόσει και για είδη τέτοια τα οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πιο πριν στην Ιταλία ή στη Μεσόγειο. Αλλά γενικότερα αυτό είναι μια πολύ πρωτοπόρα διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί τόσο ευρέως μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ή αλλού. Και γενικότερα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τεχνητή αναπαραγωγή και εμφύτευση ηθικών είναι κάτι που θα βρείτε πολύ σπάνια. Και είναι μια συνεργασία λοιπόν που συμβαίνει με διάφορες χώρες της Μεσογείου και προφανώς και με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς όλα αυτά συμβαίνουν στην προστατευόμενη περιοχή της Χιάρου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και καλό που τα κάνουμε και είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις που κάνουμε τέτοιο πράγμα, το οποίο είναι για μένα που το ακούω έτσι χωρίς να είμαι ειδικός, μοιάζει αξιοθαύμαστο. Ειδικά ο παραλληλισμός που κάνατε και με το τι γίνεται στη στεριά και με τα δάση της στεριάς είναι κάτι ανάλογο, το οποίο δεν το βάζει συχνά ο νους μας, δεν πηγαίνει εκεί. Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς ενώ στη στεριά τα δάση μας τα κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτω από το νερό τα πάντα είναι αόρατα και περνάνε απαρατήρητα. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ακόμη και να εξηγήσουμε, να πείσουμε, να βρούμε τις λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα κάθε τέτοια ευκαιρία σαν το βήμα που μου δώσατε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Σαλομίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα από την Εγνατία. 24 βαθμούς, μια περίεργη αντάρα. Ορίζοντας δεν είναι καθαρός. Μέτρια κίνηση. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Προσοχή στους δρόμους και καλή συνέχεια σε όλους. Θα μιλήσουμε μετά σε λίγο για τους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: ευτυχώς που το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ τηρεί την εκεχηρία. Έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους μετά την υπογραφή για υποτιθέμενη εκεχηρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής από την Περίσσα της Σαντορίνης.
1: Τι ωραία,
0: λέει απίστευτο,
1: έχω πάει.
0: Απίστευτο νησί και λέει και με πεσμένες τιμές αυτή την περίοδο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι το 2026 το νησί δεν έχει φωτεινούς σηματοδότες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά τα λοιπά. Το νησί είναι μοναδικό. Καλημέρα και στην Άλεξ τη φίλη μας, Guten Morgen. Που χαίρετε που είμαστε μαζί. Καλημέρα και στην Μάριον από την Χρυσούπολη. Μας ακούει καιρό, αλλά δεν προλαβαίνει να στείλει μήνυμα. Είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και μας στέλνει την Ανατολή, όπως φαίνεται μέσα από τον πύργο ελέγχου. Υπέροχη.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ελεγκτές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πολύ άγχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικό Ρίγα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί τον καλέσαμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες. Κυρίως τον Αύγουστο, που είναι πάρα πολύ ωραίες οι μεγάλες πόλεις που αδειάζουν από πάρα πολύ κόσμο, που καλύπτει τις αποστάσεις σε κανονικούς χρόνους και δεν τρως τη ζωή σου στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είμαστε λίγοι πια, έχουμε μείνει λίγοι.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Παραβιάζουν όλο το ό,τι υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα που άδειασε η πόλη, επειδή δεν παίρνω το αυτοκίνητο τον υπόλοιπο καιρό, ας το πάρω τώρα.
0: Να ξεθυμάνω.
1: Ναι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα.
0: Εκτός από αυτό, μας έδωσε αφορμή και αυτή η περίπτωση της κυρίας, η οποία οδηγούσε ανάποδα στην.
1: Ακριβώς.
0: Στην Εθνική. Οπότε για όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρίγα.
1: Καλημέρα
0: σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Χατζημαρκά. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο εμφανή το άδειασμα των πόλεων όπως είναι τα άλλες χρονιές παλαιότερα. Δηλαδή φέτος βλέπουμε, ας πούμε, και σήμερα που εγώ ήμουν από νωρίς στους δρόμους, υπάρχει μια κίνηση η οποία δεν δείχνει ότι είναι 18-19 Αυγούστου όπως ήταν άλλες χρονιές. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, και γιατί ότι ο κόσμος έχει κάνει λιγότερες διακοπές και λείπει λιγότερο, και γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός στο λεκάνο περιοδικής, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Ο υπερπληθυσμός σημαίνει και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, άρα σημαίνει και ένα κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα μόνιμο τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, το οποίο μας προκαλεί έναν εκνευρισμό με συνέπειες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, εκτός των άλλων των άλλων, έχουμε και εκνευρισμούς και διαμάχες στο οδόστρωμα. Τώρα από εκεί πέρα για τα τροχαία, για αυτούς που μείναν πίσω και κάθε χρόνο αυτοί που μένουν πίσω, πολλοί από αυτούς δυστυχώς βλέπουν το οδόστρωμα, τους οδούς, τα επαρχιακά δίκτυα, ακόμα και τους κεντρικούς δρόμους των μεγαλοπόλεων ως πίστες.
0: Να, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι, είναι... λες και κάποιος διακόπτει στο μυαλό σου, λέει καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο, πηγαίνω όπως θέλω. Ή τους πειράζει κάπως την ψυχολογία, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνουνε.
3: Εντάξει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, άρα κάποιοι πατάνε λίγο περισσότερο τον γκάζι, αυξάνουν ταχύτητες παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντός πόλεων. Πολλές φορές ακόμα και πολύ περισσότερο, παραβιάζουν τις σημάνσεις του ιδιωτικού σηματοδότες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα για να μην κάνουν αυτές τις τροχονομικές παραβάσεις. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε μια ραγδαία μείωση, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, το έλεγε η Κατέρινα πριν.
3: Μείωση σε τροχεία, ατυχήματα, δυστυχήματα και σε νεκρούς. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αύξηση την ενίσχυση των υπηρεσιών της τροχέας, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στους ελέγχους όπως είναι οι έξυπνες κάμερες και βέβαια, να το τονίσουμε γι' αυτό, και την περισσότερη ενασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εσείς, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα site είναι αυτοί που μπαίνουν καθημερινά στο σπίτι του καθενός, του κάθε οδηγού, της κάθε οδηγού, η οποία λέγοντας συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο, λέγοντας κάτι, στο τέλος μένει. Άρα λοιπόν, εκτός από το νομικό πλαίσιο, εκτός την αυστηροποίηση και τα βαριά πρόσημα τα οποία έχουν πέσει, είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει χρόνο σε αυτή τη μάστιγα που είχαμε, δηλαδή τη μάστιγα των τροχαίων.
0: Να σας ρωτήσω.
3: Κάναμε περίπου 600 άτομα το χρόνο σε τροχιά δυστυχήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι με βάση κάτι που είπατε. Είπατε ότι για παράδειγμα έχει αυξηθεί η αστυνόμευση. Με τις κάμερες το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές το προηγούμενο διάστημα όταν έλειπε και η Κατερίνα, που έλεγε ότι δεν βλέπουμε πουθενά τροχονόμους. Ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην Αθήνα. Αυτό λίγο μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς συλλήβει να πει κάτι και εγώ μπορώ να πω, δεν βλέπω πουθενά αεροπλάνα, δεν είναι το θέμα έτσι. Ναι. Οι τροχονομικές παραβάσεις δεν γράφονται άειλα. Έτσι, γράφονται από συναδέλφους και μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι ο ΕΠΤΑ, έχει δημιουργηθεί ο κόμβος για την τροχαία ρύθμιση και ο ΕΠΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την βεβαίωση παραβάσεων. Υπάρχουν αυστηροί και συνεχόμενοι έλεγχοι όλο το 24ωρο και πλέον σε διάφορα σημεία, όχι σε διαφορετικά σημεία, όχι σε συγκεκριμένα σημεία που όλοι λίγο πολύ περιμέναμε τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ωραία, αυτό που λένε κάποιοι πολίτες, το σέβομαι, το ακούω, αλλά δεν ισχύει. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί πάλι. Οι αριθμοί μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότερα, ξέρετε, ένα κλάσμα είναι αυτό. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί. Άρα, κατά συνέπεια, και περισσότεροι οδηγοί θα έχουν καταληφθεί με κάποια μορφή τροχονομική παράβαση. Μακάρι για όλους μας να μην υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες εποχές της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας να βεβαιώνται παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο όχημα, αυστηρά πρόστιμα και κράτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, όχι των πινακίδων όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου με ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να εξυπηρετούνται πολλά άτομα σε ένα σπίτι και δυστυχώς καθυλώναμε μια ολόκληρη οικογένεια με ένα αυτοκίνητο καθυλωμένο, παρκαρισμένο κάπου σε ένα δρόμο. Άρα λοιπόν έχει εστιάσει ο νόμος στους οδηγούς, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τώρα περιμένουμε και βέβαια έχουμε και οι οδηγοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συνετίζονται γιατί υπό τον φόβο βέβαια των παραβάσεων. Και βέβαια
0: μα κάπως έτσι δεν μάθαμε να φοράμε όλοι οι ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κράνος της μοτοσυκλέτες.
3: Επειδή εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θα θυμίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να λέμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Θυμόμαστε στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ αυτοκινήτου το οποίο δεν ήταν και πολύ χρήσιμο.
1: Χρησιμοποιείται.
3: Πολλές ζώνες ήταν ακόμα και κομμένες μέσα στα αυτοκίνητα γιατί ενοχλούσαν στο βγες της πόρτας. Άρα λοιπόν σήμερα θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι νέες τεχνολογίες. Να πούμε ότι οι κάμερες έχουν εισφέρει στο γεγονός ότι σε σημεία τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει φυσική και αυτοπρόσωπη παρουσία τροχονόμων βεβαιώνονται παραβάσεις. Άρα υπάρχει ο φόβος μην περάσω το κόκκινο, μην οδηγήσω χωρίς κράνος, θα με πιάσει η κάμερα. Όμως, κατά τα ψέματα, η δικιά μας γενιά έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είναι στοίχημα για όλους μας και για την πολιτεία, ειδικότερα που έχει την ευθύνη, να γαλουχίσει μια καινούρια γενιά, αυτή που θα έρθει σε 20, 25 χρόνια, 30 χρόνια στη δική μας θέση, ώστε να μην χρειάζεται ούτε η έξυπνη κάμερα, ούτε το έξυπνο αυτοκίνητο, ούτε οι υποδομές. Να αγαπάς τον εαυτό σου για να σέβεσαι τον απέναντί σου.
0: Τα λέτε όλα αυτά και κάποιος θα νομίσει ότι είστε πολύ μεγάλο σε ηλικία. Τι να πούμε κι εμείς που, που στην Αθήνα, ας πούμε, κυκλοφορούσαν ακόμα κάρα όταν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό με την, που έχει χαμηλώσει πολύ το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει από την εμπειρία σας ή θα δυσκολέψει τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, η μείωση του είναι, όλα αυτά είναι θέματα πραγματικά. Υπάρχει μια πινακίδα με ένα όριο κυκλοφορίας. Εάν εγώ δεν το τηρήσω, δεν πρέπει να με γράψει κάποιος για να το τηρήσω.
1: Ναι, αλλά στην πράξη, λέω.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξουν λίγο, να ξαναδείτε λίγο τα όρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σπύρου Λούι, 50 χιλιόμετρα.
3: Καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει θέμα με το θέμα της κίνησης, του μπουτιλιαρίσματος, και αν κάποια όρια είναι εφικτά. Ξέρετε όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια πόλη μεγάλη αυξομοίωση των ορίων, γιατί ουσιαστικά τα καταργούμε, τα απενεργοποιούνται από μόνα τους. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το νου του ότι σε ένα δρόμο θα πηγαίνει με 30, μετά παρακάτω θα πηγαίνει 40 και μετά με 50. Δεν θα το τηρήσει ποτέ, θα πηγαίνει με τη δική του ταχύτητα. Αυτό το παρατηρείται και στα εθνικά δίκτυα. Πολλές φορές όλοι μας λέμε ότι μα εδώ τώρα 80 χιλιόμετρα όριο, μα μόνο το αυτοκίνητο πάει σε 100, ας πούμε. Γιατί να πηγαίνει στα 80, τι νόημα έχει? Όμως ξέρετε, όταν εφιστείς στην ταχύτητα, μετά είναι πολύ δύσκολο όταν πραγματικά δεν έχεις την ατομική συνείδηση, όταν μπεις σε μια πόλη, ότι πρέπει να κατεβάσεις την ταχύτητά σου και να μην συνεχίσεις να οδηγάς όπως οδηγάς.
1: Σε κάποιους έχει γίνει, είναι πια στην οτροπία του σε πάρα πολλές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
3: Και απλά να πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία με τους οδηγούς. Βλέπουμε μια αλλαγή στην οτροπία, ίσω και υπό τη μορφή του φόβου. Να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί ακόμα και η καμπάνια η οποία γίνεται από τα δικά σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό, και ας ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουμε καθημερινά, είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την κινητικότητα και από την οικονομία του τόπου, γιατί έχουν να αντιμετωπίζουν μόνιμα κινητικά προβλήματα, είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται για χρόνια.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η διαλογική
3: ζωή. Είναι τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων. Αλυσίδα, το οποίο δυστυχώς επιβαρύνεται από ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μιας στιγμής, ενός δευτερολέπτου.
1: Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν και η Νίκη Χίλτον στην Ελλάδα. Πολύ διαφήμιση. Είμαστε πολύ τρέντι. Η αδερφή της Πάρης Χίλτον.
0: Δεν την ήξερα αυτή, συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει. Δεν,
0: όχι, δεν έτυχε.
1: Γενιά Χίλτον είναι.
0: Δεν έτυχε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα ήρθε που έχουν αλλάξει το ξενοδοχείο εδώ πέρα και δεν το λένε Χίλτον πια.
1: Παιδιά, είμαστε πολύ τρέντουλες όμως, έτσι. Φοριέται πολύ η Ελλάδα.
0: Αυτό το ξενοδοχείο που το πρώην Χίλτον, πώς το λένε τώρα?
1: Δε Ηλίσια. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Η στάση απ' έξω άλλαξε. Η στάση απ' έξω γράφει Χίλτον.
1: Χίλτον νομίζω
0: γράφει.
1: Ναι, τώρα. Και εγώ Χίλτον θα το λέω πάντα τώρα. Τι να λέμε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις. Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά.

Συνελήφθη τις αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών, υποστηρίζοντας πως δεν μπλέκεται ο ίδιος στην έναρξη της πυρκαγιάς, καθώς, όπως δήλωσε, την είδε και ο ίδιος από μακριά από το σπίτι που διέμενε. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι αν είχε αντιληφθεί το παραμικρό, θα το κατέθετε ενώπιον των αρχών χωρίς σταγμό. Μετά από πολλή ώρα απολογία, οι εισαγγελέας και ανακριτές έκριναν πως δεν υπήρχε λόγος για την περαιτέρω κράτησή του και αποφάσισαν ότι επιβάλλουν χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ως εγγύηση, ενώ το επέβαλαν τη φυσική παρουσία του μια φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του έως την εκδίκαση της πρόθεσης σε ακροματική διαδικασία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στα κτίρια της Κουδιάς πλησίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Σταυρωμένου στην περιοχή Σφακάκη του Ρεθύμνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν περιορίσει τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Σε συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, στον οποίο παρουσίασε τις ανησυχίες της για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, καθώς και εναλλακτική πρόταση για την εξέβραση άλλης τοποθεσίας. Παράλληλα, ζήτησε τη θεσμική συμβολή του Αρχιεπισκόπου ώστε να ανοίξει εκ νέου διάλογος με την πολιτεία, διαμηνύοντας ότι νόμιμες και ειρηνικές κινητοποιήσεις, όπως και οι θεσμικές και νομικές ενέργειες, θα συνεχιστούν. Άγρια επίθεση από ένα σκύλο δέχτηκε ένα 7χρονο κοριτσάκι στη Μεσαρά, προκαλώντας τον τραυματισμό του στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Καγκάλες κατά τη διάρκεια επίσκεψης της μικρής με τον πατέρα της σε φιλικό του σπίτι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο σκύλος που βρισκόταν στο χώρο επιτέθηκε στο παιδί με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα στο Βενιζέλο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καταγγελία για επίθεση και ξυλοδαρμό εργαζομένου εταιρείας Security στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας Χρηματοποστολών Κρήτης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Σωματείο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης Αυγούστου, ενώ ο φερόμενος δράστης αναφέρεται σπουδαστής των ΣΑΕΚ. Στη φυλακή οδηγείται 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, μετά το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που κατήγγειλε 29χρονος σύζυγός του. Η κοπέλα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Φεστού με μελανιασμένο πρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι στη διάρκεια της νύχτας και ενώ κοιμόταν, δέχτηκε αγροθεκόπημα, κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, από το σύζυγό της. Αφορμή για το βίαιο ξέσπασμα που φέρεται να στάθηκε ο έλεγχος του κινητού της τηλεφώνου. Ο 36χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε και δικάστηκε στο αυτόφορο μονομέλας πλημμυροδικείου Ηρακλείου που τον έκρινε ένοχο και το επέβαλε ποινή φυλάκης με έκτηση στη φυλακή 2 μηνών. Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Φανουρίου ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή τον γιορτασμό του Ιερού Ναού στις βρύσεις από κορώνου. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πιστοί που θα θελήσουν να κατευθυνθούν πεζοί στο ναό θα πρέπει να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή Μεγάλα Χωράφια, Άπταρα, Στήλος, Νέο Χωρίο, Κόμβος Αγίων Πάντων, Παλαιά Εθνική Οδός με κατάληξη στη νότια είσοδο του Ιερού Ναού. Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες και στα προβλήματα που όπως υποστηρίζει αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες των ΤΟΕΒ στην Κρήτη, εστιάζει νέα παρέμβαση του μέλους της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον τομέα αυτοδιοίκησης Βορείου Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης, Θεόδωρου Πετρουλάκη, ο οποίος στρέφει τα πειρά του προς τον βουλευτή Λασιφίου της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κ. Πετρουλάκης ζητά από τον κ. Πλακιωτάκη σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το ζήτημα του ηλεκτρικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες που επιχειρούν να μειώσουν το κόστος άρτευσης μέσω της αυτοπαραγωγής ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς. Τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.650 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε 76χρονο Χανιώτη όταν κλιμάκιο της υπηρεσίας διαπίστωσε ότι προχωρά σε κάψη ξηρών χόρτων στην Ήπεθρο, στην κοινότητα επισκοπή του Δήμου Πλατανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, η μέρα που ο δείκτης επικοινωνίας εκδηλώσεις της πυρκαγιάς ήταν υψηλός, γεγονός που καθιστούσε ακόμα μεγαλύτερο τον κίνδυνο επέκτασης μιας ενδεχόμενης φωτιάς. Τρίμερο εκδηλώσεων και δράσεων στα Χανιά με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Μανιωδάκη διοργανώνεται από τις 28 έως 30 Αυγούστου η ανοιχτή συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μανιωδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση

Συζήτηση πορεία για συγκέντρωση μνήμης της Βρύσας. Την έναρξη μιας νέας περιόδου για την Αγία Μαρίνα, για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, σηματοδότησαν τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεών της, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του πρώτου Αντιπρόεδρου της Βουλής Γιάννη Πλακετάκη και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Ένα βάσιμο ερώτημα θέτει στην ανακοίνωσή τη η Ελλάσσον Αντιπολίτευση του Δήμου Χανίων στον απόϊχο τη πλημμύρα απολύματα στη νέα χώρα. Συγκεκριμένα, ζητάει να γίνει γνωστό αν η αμμουδιά στην παραλία, στην οποία έχουν χυθεί λίμματα, είναι και αυτή ασφαλή ή όχι για όσου βρίσκονται εκεί και αν αυτό έχει ληφθεί υπόψη για το άνοιγμα τη παραλία. Ταυτόχρονα, ζητά να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των όποιων αναλύσεων. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δημότες ότι θα πραγματοποιηθούν νέες δράσεις στηρώσεων αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο δημοτικό κτίριο της κοινότητας Ζουριδίου στις 29, 30 και 31 Αυγούστου, στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 5, 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Οι δράσεις υλοποιούνται με τη συμβολή εθελοντών κτηνιάτρων. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στον τηλεφωνικό αριθμό 2831 0 57 940. Γενικά έδρεο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά και από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανιών σε ένα κοινό πρόγραμμα. Έρθει ραδιόφωνο στην Κρήτη. Και να δώσουμε και ταυτότητα της εκπομπής μας. Η εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη μεταδίδεται στο Ηράκλειο από τους 97,5 και τους 105,6 τα FM με τον Παράσχο Ραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη, από τα Χανιά στη Δυτική Κρήτη από τους 104,6 τα FM σε όλο τον κόσμο από τους 1512 στα Μεσαία, όλοι μας μπατού και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.rteco.gr earthnews.gr, Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου στα Χανιά, η κυρία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη, η Κατέρινα Πολύζου έχει την παρουσία στην επιμέλεια της εκπομπής και τα μουσικά ακούσματα. Και τι δεν γίνεται στον κόσμο, τα παρακολουθούμε. Και μπορεί η χώρα μας να αποπλήρωσε το εξωτερικό της χρέος πολύ σύντομα, όμως παραμένουμε στο πάτο της Ευρώπης, στις δαπάνες για την παιδεία. Ένας στους 7 νέους στην Ελλάδα μένει εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία του ΙΟΒΕ,

Τα στενά του ορμού στο μήλον της Έριδος, αμερικανική περιοχή τη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένουμε εδώ και δεν ανοίγουν τα στενά, δηλώνουν οι Ιρανοί. Το Πεντάγωνο την ίδια ώρα εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον κόλπο μετά από αυτήν την σύγκρουση που έχει φέρει μεγάλη δυσαρέσκεια, αλλά και σε συνδυασμό και με άλλα πολιτικά γεγονότα στις ΗΠΑ, ραγδαία πτώση της δημοφιλίας του Αμερικανού Προέδρου στο 33% η δημοφιλία του. Σπουδαστές, γιατροί, στρατιωτικοί και όσοι άνθρωποι πυροσβέστες, όσοι άνθρωποι καλούνται να μετακομίσουν σε μια άλλη πόλη για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, έχουν τρομερό πρόβλημα να βρουν κατοικία. Τα Χανιά, ανάμεσα στις, η Κρήτη, ανάμεσα στις πολύ δύσκολες περιοχές για να βρεις μια λογική τιμή, έναν χώρο να μείνεις. Στην Κρήτη μια μεγάλη πυρκαγιά κινητοποίησε χθες την πυροσβεστική. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβασή της, όλα πήγαν καλά. Και μπορεί να καταστράφηκε ολοσχερώς το αποστακτήριο της Κουδιάς, ωστόσο τουλάχιστον δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές και δεν επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενες κατοικίες και επιχειρήσεις. Το θέμα της υπερεργασίας στον τουρισμό θα απασχολήσει αυτό το μέρος της εκπομπής, σας το έχουμε τάξει από τη Δευτέρα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Σήμερα όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό που λέγεται τουριστική ανάπτυξη και τι πραγματικά εμπεριέχει. Εμπεριέχει θετικά, εμπεριέχει και αρνητικά. Εμπεριέχει θετικά και αρνητικά και για το άνθρωπο γενές περιβάλλον και για το περιβάλλον της Κρήτης και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και για τις, το κομμάτι της ενέργειας και της διαχείρισης των υδάτων. Γιατί μπορεί από την πλευρά του οι ξενοδόχοι να προτάσουν ότι είναι ο αγροτικός τομέας που αποδίδεται ότι ξοδεύει το περισσότερο νερό, αλλά στην πραγματικότητα ο αγροτικός τομέας δεν σπαταλά πόσιμο νερό. Πρώτον, δεύτερον, ο αγροτικός τομέας δυστυχώς συρρυκνώνεται, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, γιατί μέρος της πολύ γρήγορης εξάπλωσης των πυρκαγιών είναι ότι έχουν εγκαταλειφθεί πάρα πολύ έφορη γη που έχει μετατραπεί σε χωράφια με ξερά χόρτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Κρήτης, ενός παράδεισου παραγωγικού που ωστόσο έχει ξεχάσει την ισορροπία του. Και μέσα σε όλα αυτά, πρώτη απ' όλη είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω από αυτή τη βιτρίνα που λέγεται τουρισμός, που αποδίδει τα μέγιστα στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Έχουμε πραγματικότητες λοιπόν συγκεκριμένες. Στα Χανιά μόνο για φέτος έχουν δοθεί άδειες για 5 μεγάλα, πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ο προβληματισμός μπαίνει στο δημόσιο βήμα και για το κομμάτι της ικανότητας να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε τόσους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες με τις παρούσες υποδομές. Πού σταματάμε με το μοντέλο του τουρισμού για να μην γίνουμε Παλέρμο και να μην είμαστε οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης ξένοι στα σπίτια μας. Όμως αυτοί που υποφέρουν πραγματικά την καλοκαιρινή περίοδο είναι τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι λεγόμενοι σεζονίστας. Είναι ο όρος που επέλεξαν οι ίδιοι για να περιγράψουν το πώς περνάνε οι εργάσιμες ημέρες τους, τα καλοκαίρια, σε beach bar, εστιατόρια, ξενοδοχεία, δεν έχει σημασία. Όπου και να δουλέψουν, έχουμε την εξής εικόνα. Χιλιάδες παιδιά να δουλεύουν πολλές φορές με μαύρο χρήμα ή με δηλούμενη μη επασχόληση ενώ απασχολούνται πλήρως. Όταν χρειάζεται να διαμένουν, πολύ συχνά οι συνθήκες διαμονής τους είναι απαράδεκτες. Πρόκειται για περίπου, μαζί με την έμεση απασχόληση, για περίπου 750.000 πολίτες, το 17% του συνόλου των απασχολούμενων στο τουρισμό. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Νικό Κουκουαλάκη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Απολλήλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν ένα γρίφο που λέγεται τουρισμός και που λέμε ένα σωρό πράγματα και διατίθενται και εκατομμύρια επί των εκατομμυρίων και υπερβάσεις των προϋπολογισμών για να βελτιωθούν οι υποδομές, βλέπε αεροδρόμιο Καστελίου στο Ηράκλειο. Όμως πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποι και φαίνεται, κύριε Κοκολάκη, ότι γίνεται όσο πιο πολύ αναπτύσσεται ο τουρισμός, τόσο πιο εχθρικό γίνεται το περιβάλλον για τους ίδιους εργαζόμενους. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις συνθήκες εργασίας του καλοκαιριού, αλλά και στην απαράδεκτη τακτική της τρίμηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο κομμάτι των vouchers και την πληρωμή μετά από πολλούς μήνες καθυστέρησης των δικαιούχων μέσα από αυτές τις προπληρωμένες κάρτες. Δηλαδή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και εχθρική η υπόθεση του τουρισμού για τους εργαζόμενους και κατά τα άλλα αναρωτιόμαστε γιατί δεν την επιλέγουν πολλοί επαγγελματίες του χώρου.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι. Όπως πολύ σωστά είπατε ότι προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, στο ΑΕΠ της χώρας μας ο τουρισμός, στη βαριά βιομηχανία της χώρας μας και δεν έχουμε αυτή την αντιμετώπιση οι εργαζόμενοι όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Πολύ σωστά λέτε ότι έχει γίνει πλέον εχθρικό το περιβάλλον απέναντι στους εργαζόμενους. Βλέπουμε πολύ σωστά ότι λέτε ότι προσπαθούμε μέσα τη σεζόν να δουλέψουμε 5-6 μήνες για να μπορέσουμε να επιζήσουμε όλο τον χρόνο σε μια δύσκολη εποχή. Βλέπουμε το ράλι της ακρίβειας στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στα ενίκια. Και έχουμε την πολιτεία να μην αφουρκάζεται τους εργαζόμενους, να μην είναι δίπλα στους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους εκείνους πραγματικά που καθημερινά προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από προσωπικές θυσίες να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες απαιτήσεις που έχουν οι επισκέπτες μας, αλλά και οι ίδιοι οι εργοδότες και η πολιτεία δυστυχώς είναι απόν. Είδαμε πέρσι μετά τη σεζόν που τελείωσε ότι οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να πάρουν αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας των 3 μηνών. Είδαμε τα πληροφοριακά συστήματα να πέφτουν καθημερινά, να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Είδαμε τη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτών των αιτήσεων και έρχεται και συγχρόνως να μας
0: δώσουν την αποστολή τους και την αποστολή τους ωφελούμενους, τους διούχους.
1: Ακριβώς. Έτσι, και είδαμε και το φαινόμενο με την προπληρωμένη κάρτα να μην φτάνει ποτέ στα χέρια των ανέργων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας πληρώθηκαν το Φεβρουάριο. Όπως είπα και δυστυχώς αυτό το μέτρο με την προπληρωμένη κάρτα πραγματικά μας ευτελίζει, γιατί η ίδια η πολιτεία κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο το 50% μπορούμε να πάρουμε σε μετρητά και το άλλο 50% να το καταναλώσουμε σε σούπερ μάρκετ και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Το τρίμηνο τελειώνει τον περισσότερο από τον Ιανουάριο. Τρίμηνο λοιπόν, 4 μήνες μετά, και ενώ δεν έχουμε μηδενικό εισόδημα, και αυτή είναι και η κύρια αιτία που φεύγουν οι εργαζόμενοι από το χώρο του τουρισμού, ψάχνοντας σε άλλους χώρους εργασίας που να έχουν εισόδημα όλο το χρόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες που έχει η οικογένειά μας. Αυτή είναι η κύρια λοιπόν αιτία. Από εκεί βέβαια και μετά πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλες πληρότητες που αγγίζουν το 100%, αλλά τα προβλήματα για τους εργαζόμενους παραμένουν διαχρονικά τα ίδια. Όπως βλέπουμε, είναι η μεγάλη εντατικοποίηση που υπάρχει στους χώρους εργασίας λόγω έλλειψη εργατικού δυναμικού, και ο κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να καλύψει 2 και 3 θέσεις. Υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω στην εργασία, και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και την αντιμετώπιση των φαινομένων bullying, θα έλεγα, και λεκτικής βίας από κάποιους προϊστάμενους διευθυντές απέναντι στους εργαζόμενους, που για μας αυτό πρέπει να μην υπάρχει. Πρέπει πραγματικά οι ίδιοι οι εργοδότες, οι διευθυντές, να σέβονται τους εργαζόμενους και να επενδύουν πάνω σε αυτούς, και όχι να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Βλέπουμε τα φαινόμενα εκείνα με τη ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί όμως αυτό
0: να λειτουργεί
1: πραγματικά υπέρ των εργαζομένων και να διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς εργαζόμενοι μας καταγγέλνουν ότι ενώ έχουν ρεπό εργάζονται κανονικά και δεν χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα, ή χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και μετά στην έξοδό τους και μετά ξαναμπαίνουν στη δουλειά μέσα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα διώχνουν τον κόσμο από το χώρο του τουρισμού, ψάχνοντας οι εργαζόμενοι να βρουν σε κάποιο άλλο επαγγελματικό χώρο να εργαστούν. Αυτά είναι πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι, και δεν βλέπουμε δυστυχώς και να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι μας φορολογούν το Ταμείο Ανεργίας. Μπορεί με να πήραμε αυξήσεις φέτος στις συλλογικές συμβάσεις που υπογράψαμε, αλλά αυτή η αύξηση εξανεμίζεται μέσα από την ακρίβεια, μέσα από τη φορολογία. Άρα εμείς τι ζητάμε? Το αυτονόητο, να επενδύσουν και οι ξενοδόχοι αλλά και η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους.
0: Πάντως εγώ ξέρω, και όλοι ξέρουμε κύριε Κοκολάκη, και επιχειρήσεις που και εστίασεις αλλά και ξενοδοχεία, υπάρχουν ακραίες τακτικές ορισμένα ξενοδοχεία όπου οι εργαζόμενοι οφείλουν να κάνουν και παρέα με τους πελάτες. Τα έχετε ακούσει, δεν σας είναι άγνωστα. Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι δουλεύουν στην κουζίνα μιας επιχείρησης εστίασης ή και σε ξενοδοχείο από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν παίρνουν υπερορίες, δεν προσμετράτε τίποτα, μην μιλάτε, κάντε ό,τι σας λέμε, δεν πληρώνονται Κυριακές κτλ. Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού εντάξει έχουμε μια κατεύθυνση που και αυτή θα πρέπει να συζητηθεί, μονομερής ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, η παροχή υπηρεσιών και είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Πώς μπορείς να λες ότι επιδοτείς, χρηματοδοτείς, δίνεις γενναίες άδειες δόμησης μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, αναφέρομαι και σε όλη την Κρήτη, και την ίδια ώρα να πιστεύεις ότι θα λύσεις το πρόβλημα με μια άλλη κατηγορία εργαζομένων, είναι οι λεγόμενες καραβιές ανθρώπων που έρχονται ως μετακλητοί εργάτες από τρίτες χώρες, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές κτλ. Όμως και αυτοί δεν είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στις πολύ σκληρές εργασίες και αυτοί περνάνε πολύ άσχημα. Πώς λοιπόν μπορείς να έχεις ανάπτυξη και τουρισμό? Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι εντάξει, ένας 18χρονος θα βγάλει ένα χαρτζιλί και θα δουλέψει να κουραστεί. Ο μετανάστης, αν δεν του αρέσει, στη χώρα του παίρνει πολύ λιγότερα, δεν πειράζει να μην έρθει. Δηλαδή έχουν απαξιώσει τον άνθρωπο, είτε είναι Έλληνας εργαζόμενος είτε είναι αλλοδαπός, δεν έχει σημασία. Έχουν απαξιώσει την ανθρώπινη παρουσία στην εργασία.
1: Πραγματικά πολύ σωστά τα λέτε. Βλέπουμε ότι ο κλάδος πάσχει από εργαζόμενους που να είναι εκπαιδευμένους και καταρτισμένους, και βλέπουμε πραγματικά καθημερινές φυγές από τέτοιους ανθρώπους από το χώρο μας, γιατί οι συνθήκες, οι μισθοί και όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τους εργοδότες, από τους επισκέπτες μας, και βλέπουμε αυτή τη φυγή να γιγαντώνεται καθημερινά. Σίγουρα θα έρθει και ο άνθρωπος εκείνος, ο εργαζόμενος από τρίτες χώρες να εργαστεί.
0: Έχει και αυτός έχει δικαιώματα όμως.
1: Έχει και αυτός βεβαίως δικαίωμα, αλλά εάν πραγματικά θέλουμε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν, πρέπει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους εκείνους, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, πρέπει να δοθούν πραγματικά κίνητρα για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται. Σίγουρα και ο ξένος εργαζόμενος έχει ανάγκη τα χρήματα, αλλά δυστυχώς αυτό σιγά σιγά το τουριστικό προϊόν, το πολύ διαφημισμένο, που για μας η κριτική φιλοξενία, η κουλτούρα μας και όλα αυτά, δυστυχώς δεν μπορούν να διδαχτούν, είναι έμφυτα μέσα μας, και πραγματικά εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάπου διάβαζα ότι φέτος σε όλη την Κρήτη είναι κάπου 3.200 μετακλητοί πάγοι. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ, όταν υπάρχουν, παράδειγμα σας λέω, στο νομό Ηρακλείου 500 ξενοδοχεία και σε όλη την Κρήτη θα είναι πάνω από 2.500 μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή, αν πας σε κάποιο ξενοδοχείο, ένα μεγάλο ποσοστό είναι από εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όπως πολύ καλά είπετε ότι έρχονται καραβιές. Άρα υπάρχει περίπτωση ότι το 40% με το 50% του εργατικού δυναμικού του κάθε ξενοδοχείου πλέον είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, και πρέπει να το δούμε. Η πολιτεία άμεσα.
0: Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει αυτό, γιατί θα επιμείνω εγώ, εάν θες να επενδύσεις στον τουρισμό μονομερός, θα πρέπει κυρίαρχα να διασφαλίσεις ότι οι πρωταγωνιστές του, που δεν είναι ούτε τα σαλόνια ούτε πισίνες, είναι οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες, θα πρέπει να αμείβονται κανονικά, θα πρέπει ίσως να αλλάξει το καθεστώς της ανεργίας και αυτά τα παράδεκτα, οι προπληρωμένες κάρτες που δεν σου δίνουν καν την δυνατότητα να διαχειριστείς το πενιχρό επίδομα όπως εσύ προτεραιοποιείς και έχεις ανάγκη.
1: Πραγματικά έτσι, αυτή είναι η ουσία. Πριν λίγες μέρες είχε κατέβει κλιμάκιο της ΔΥΠΑ με τους υποδιοικητές και τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ εδώ στο Ηράκλειο. Κάναμε μία παρέμβαση και είπαμε ξεκάθαρα ότι εμείς πλέον δεν θα ανεχτούμε αυτές τις καθυστερήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ανέργων, και είπαμε και για την ψηφιακή κάρτα. Το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές ότι πραγματικά αυτό δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση για τη διαχείριση των δικών μας χρημάτων. Από εκεί και μετά εμείς θα είμαστε στις επάρξεις, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Το είπαμε ξεκάθαρα, όταν αν ξαναυπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη μη γρήγορη ολοκλήρωση των αιτήσεων των εργαζομένων.
0: Είχατε και πέρυσι κάνει κινητοποιήσεις, μέσα στο χειμώνα κάνατε κινητοποιήσεις και πήγατε και στην Αθήνα οι άνθρωποι ή τα σωματεία του κλάδου για να διαμαρτυρηθείτε για τις συνθήκες αυτές. Δώστε μας την εικόνα των συνθήκων εργασίας, δηλαδή εκτός από ορισμένες μονάδες που πραγματικά προσπαθούν να είναι οι εργαζόμενοι σε καλές συνθήκες εργασίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία που δεν τους ενδιαφέρει πολύ το πώς είναι οι άνθρωποι στην επιχείρηση. Ποιες είναι οι συνθήκες και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα εν μέσω σεζόν για έναν άνθρωπο που εργάζεται στον τουρισμό?
1: Ναι, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχουν βέβαια και εκείνες οι ξενοδοχειακές, θα έλεγα εγώ ότι είναι η μειοψηφία, γιατί υπάρχουν και εκείνες οι επιχειρήσεις που πραγματικά επενδύουν στον άνθρωπο, ναι, στον εργαζόμενο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού να στελεχωθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είδαμε τα φαινόμενα bullying, είδαμε ότι δεν τηρούνται τα ωράρια εργασίας, είδαμε ότι δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που προσπαθούν να πετσοκόψουν τους μισθούς των εργαζομένων, δεν σέβονται τους εργαζόμενους. Βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε πολλά από αυτά δεν εφαρμόζεται σωστά. Υπάρχει εξάντληση των εργαζομένων. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι καμαριέρα, είτε είναι οι μάγειροι στις κουζίνες, που δουλεύουν πραγματικά κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, οι σερβιτόροι, τα παιδιά που δουλεύουν στην παραλία, οι κυπουροί, όλοι αυτά πραγματικά είναι εξαντλητικά τα ωράρια σε πολλές περιπτώσεις και δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς δεν είμαστε αντιμέτωποι με τον τουρισμό. Εμείς θέλουμε τουρισμός να υπάρχει στη χώρα μας, στην Κρήτη μας, αρκεί και οι άνθρωποι αυτοί να αμείβονται σωστά και να υπάρχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
0: Κύριε Κοκολάκη, θα ξαναμιλήσουμε νομίζω και στο μέλλον για αυτά τα θέματα, γιατί το σωματείο σας δεν παραμένει ανενεργό σε ύπνωση το χειμώνα. Είσαστε πάρα πολύ δραστήριοι, κάνετε συνέχεια πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπενθυμίζετε τις υποχρεώσεις και της πολιτείας και των επιχειρηματιών στον χώρο του τουρισμού με σαφήνεια, και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό. Και θέλω να πω κάτι και για τους πολίτες. Επειδή έχουμε αρχίσει σε αυτή τη χώρα να λειτουργούμε και ως ψώνια σε μεγάλο βαθμό, το να ζητάς από ένα νεαρό εστιατόρο να σου φέρει τη σαμπάνια να την ανοίξει μέσα στη θάλασσα που είσαι με την καλή σου ή τον καλό σου για να κάνεις ένα σόου στην ουσία, γιατί τίποτα το καλό δεν υπάρχει σε αυτό, είναι μια πράξη που δείχνει ότι και σαν κοινωνία δεν σεβόμαστε αυτόν που θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση του, τον εργαζόμενο. Θα έπρεπε και οι πολίτες λοιπόν να φερόμαστε στους εργαζόμενους στην εστίαση με κατανόηση και με σεβασμό, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο που κάνετε, και σε καμία περίπτωση εργαζόμενος στον τουρισμό δεν σημαίνει εξάρτημα της διασκέδασης του καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκολάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλά.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο νησί, όπου χρειάζεται να δημοσιοποιηθεί ότι δεν λειτουργούν οι τουαλέτες στην Κνωσό για να αποκατασταθεί η λειτουργία τους, και που το φαράγγι της Αμαριάς έκλεισε για άλλη μια φορά με ένα μοντέλο μετεωρολογικών προβλέψεων, προγνώσεων, απολύτως, όπως έχει αποδειχθεί, ανεπαρκές, με αποτέλεσμα εκεί που έδινε βροχή πάνω από 9 μιλιμέτρα στον Εθνικό Δρυμό να μην πέσει ούτε σταγόνα, αλλά χιλιάδες άνθρωποι που βιοπορίζονται από το φαράγγι, χιλιάδες επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους, αλλά και άνθρωποι που έχουν έρθει στην Κρήτη για να δουν, να περάσουν, να διασχίσουν αυτόν τον πανέμορφο δρυμό σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, να φύγουν για άλλη μια φορά απογοητευμένοι. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος για να διατηρήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης που την κάνουν τόσο επισκέψιμη. Αυτή η βιασύνη στην υπερπαραγωγή υλικών πραγμάτων, τσιμεντένιων δομών, είναι απολύτως αναντίστοιχη.

συμμετέχει με την υπενθύμηση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει μια χώρα, μάλλον θα πρέπει να επανασυστήσει την παραγωγικότητά της, διότι αυτή χάνεται όλο ένα και περισσότερο. Δεν νοείται να λέμε ότι η μόνη μας ελπίδα είναι να έχουμε καταλάβει όλους τους χώρους με επιχειρήσεις του τουρισμού, χωρίς να υπάρχει παραγωγικό μοντέλο στην αγροτικό τομέα, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός για το περιβάλλον και την προστασία του, χωρίς να υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος και ο σεβασμός στο οικείο περιβάλλον του. Θα τα ξανακουβεντιάσουμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Η ώρα είναι 8 και 58 πρώτα λεπτά. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε με την Ανατολική Κρήτη τη συνάντησή μας, πρώτο Θεός, για αύριο στις 8 το πρωί, με ένα τραγούδι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησης από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
9: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
8: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
9: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
8: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
9: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
8: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
9: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
8: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
9: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
8: Περικλής Κουκλάκης.
9: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
8: Αυτός είσαι.
9: Από επαγγελματίες.
8: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο μόνος

Πυρκαγιά Ρεθύμνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 3 σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στα κτίρια της Κουδιάς πλησίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Σταυρωμένου στην περιοχή Σφακάκη Ρεθύμνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση δυνάμεων με 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Το κτίριο κάηκε μεν ολοσχερός, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Σε συνέχεια κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία της σχεδιαζόμενης δομής παραμονής μεταναστών στις αποθήκες Κουλούβη στο Ηράκλειο. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον οποίο παρουσίασε τις ανησυχίες της για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, καθώς και εναλλακτική πρόταση για την εξέβρεση άλλης τοποθεσίας. Προειδοποιεί για άλλες νόμιμες ειρηνικές κινητοποιήσεις αλλά και θεσμικές και νομικές ενέργειες. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα 7χρονο κοριτσάκι στη Μεσαρά, προκαλώντας τον τραυματισμό του στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις Γκαγκάλες κατά τη διάρκεια επίσκεψης μικρής με τον πατέρα της σε φιλικό του σπίτι. Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καταγγελία για επίθεση και ξυλοδαρμό εργαζομένου εταιρεία Security στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας Χρηματοαποστολών Κρήτης. Στη φυλακή οδηγείται 36χρονος πατέρας δύο μικρών παιδιών μετά το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που κατήγγειλε 29χρονος σύζυγός του στις 13 Αυγούστου. Η κοπέλα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Φεστού με μελαγιασμένο πρόσωπο, καταγγέλλοντας τη διάρκεια της νύχτας και ενώ κοιμόταν, δέχθηκε γροθοκόπημα κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο από τον 36χρονο σύζυγό του, ο οποίος συνελήφθη, κρατήθηκε και δικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδική Ηρακλείου που τον έκρινε ένοχο και το επέβαλε ποινή φυλάκισης με κτήση στη φυλακή 2 μηνών. Την απαγόρευση της στάθμης και στάθμευση των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Φανουρίου ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού στις Βρύσεις από Κορώνου. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πιστοί που θα θελήσουν να κατευθυνθούν πεζή στο ναό θα πρέπει να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή Μεγάλα Χωράφια, Άπτερα, Στήλος, Νέο Χωριό, Κόμβος Αγίων Πάντων, Παλαιά Εθνική Οδός με κατάληξη στην νότια είσοδο του Ιερού Ναού. Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες και τα προβλήματα που όπως υποστηρίζει αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες των ΤΟΕΒ στην Κρήτη, εστιάζει νέα παρέμβαση του μέλους της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον τομέα αυτοδιοίκησης Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Θεοδόρου Πετρουλάκη, ο οποίος στρέφει τα πειρά του προς τον βουλευτή Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κ. Πετρουλάκη ζητά από τον κ. Πλακιωτάκη σαφείς απαντήσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το ζήτημα του ηλεκτρικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες που επιχειρούν να μειώσουν το κόστος άρδευσης μέσω της αυτοπαραγωγής ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς. Τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.650 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε 76χρονο Χανιώτη, όταν κλιμάκιο της υπηρεσίας διαπίστωσε ότι προχωρά σε καύση ξηρών χόρτων στην Ήπεθρο, στην κοινότητα επισκοπή του Δήμου Πλατανιά. Τριήμερο εκδηλώσεων και δράσεων στα Χανιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατο του Κωστή Μενιδάκη, διοργανώνει από τις 28 έως και τις 30 Αυγούστου η ανοιχτή συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μενιδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση, συζήτηση, πορεία και συγκέντρωση μνήμης στις Βρύσες. Ένα βάσιμο ερώτημα θέτησε ανακοίνωσή της η Ελλάδα στον αντιπολίτευση του Δήμου Χανίων στον απόϊχο της πλημμύρας απολύματα στη νέα χώρα. Συγκεκριμένα ζητάει να γίνει γνωστό αν η αμμουδιά στην παραλία στην οποία έχουν χυθεί λίμματα είναι και αυτή ασφαλής ή όχι για όσους βρίσκονται εκεί και αν αυτό έχει ληφθεί υπόψη για το άνοιγμα της παραλίας. Ταυτόχρονα ζητάει να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των όποιων αναλύσεων. Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την έναρξη του Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2026-27. Δήλωση ομάδες έως την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου Αθλητισμού tpavlaathlitismos@khania.gr. Ο Δήμος Πλατανιάς σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Κακοπέτρου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κακοπέτρου προσκαλούν την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί στο Κακόπετρο στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεστέντες κατοίκους του μαρτυρικού χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και οικογενειών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Χανίων, το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κράτησε ανοιχτές σχολικές αυλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσφέροντας ασφαλείς και ελεύθερους χώρους παιχνιδιού, συνάντησης και δημιουργικής απασχόλησης στις γειτονιές.

Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ρινά, με συγκρινές και απογευματινές ώρες, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι άνεμοι, θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-29 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Άννα κάτι τρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής, η ώρα είναι 9:22 πρώτα λεπτά. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται από τους 104-100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.rteco.gr ή δεις και ρεπορτάζ www.rtnews.gr. Μάνος Παπατάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πογλίσου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτό που ήδη έχουμε εξαγγείλει και έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά από το πρώτο μέρος, ή δηλαδή στον τουρισμό, στην ανάπτυξη και στα ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά πρόσημα στον παράγοντα άνθρωπος. Άνθρωπος, ανθρωπογενές περιβάλλον, περιβάλλον της Κρήτης, προοπτικές για μια ανάπτυξη που ίσως να είναι πιο εύθραυστη από όσο δείχνει, εάν δεν υπάρξουν πολλά και ισορροπημένα μέτρα. Με ένα τραγούδι θα καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να παραμείνουμε σε αυτό που λέμε περιβάλλον, φιλικό και εχθρικό, τουριστικό, μη τουριστικό, καμένο. Στο καμένο θα σταθούμε. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που έχει πολλά χρόνια τώρα ασχοληθεί με το περιβάλλον και σαν επιστήμονας, αλλά περισσότερο τολμώ να πω εγώ, μέσα από την οξυδερική ματιά ενός ανθρώπου που θέλει να επιβιώσει αυτό το περιβάλλον που συντηρεί και την ανθρωπότητα. Είναι ο κύριος Γιάννης Πύλης, πρώην πρίτανας του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγγραφέας, πολυπράγμονας. Καλημέρα κύριε Πρίτανη, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Είχατε πολύ ωραία μουσική πριν.
0: Είστε καλά, προσπαθώ, γιατί η μουσική μιλάει στους ανθρώπους.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι άλλο μιλάει στους ανθρώπους, γιατί φαίνεται ότι δυστυχώς επιχειρείται να περάσει ένα μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι οι πυρκαγιές στα δάση θα υπάρχουν, θα καταστρέφονται, οι συνθήκες θα γίνονται όλο και πιο εχθρικές για τον άνθρωπο, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και αυτή η κοινική επαναλαμβανόμενη βολική ρήση νομίζω ότι πληγώνει ακόμα περισσότερο για την ίδια την πυρκαγιά.
1: Πολύ σωστά. Το να λέει κανείς ότι θα μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές υπονοεί αυτομάτως ότι είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι και επομένως θα το υποστούμε. Η απάντηση είναι όχι, μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πρώτον, το 95% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο. Μόνο το 5% οφείλονται σε αίτια όπως φερρυπίν κεραυνή ή ηφαίστεια ή δεν ξέρω τι άλλο. Επομένως, εφόσον οφείλονται στον άνθρωπο, αυτό το 95% μπορεί να περιοριστεί πάρα πολύ. Το άλλο ζήτημα, το πιο βαρύ ζήτημα, είναι ότι οι πυρκαγιές ναι μεν ξεκινούν από τον άνθρωπο, από κάποιες ενέργειες ανθρώπινες, αλλά προχωρούν με ραγδαία ταχύτητα, γίνονται πολύ πιο συχνές, γίνονται πολύ πιο έντονες λόγω της κλιματικής κρίσης. Και εκεί είναι που μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από όσα διατείνονται οι πολιτικοί μας. Και μπορώ να σας απαριθμίσω μερικά εντάχει και μάλιστα ρεαλιστικά, όχι τύπου μεταφυσικού ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και δεν έχουμε λάβει μέτρα και γενικότητες. Συγκεκριμένα, η κλιματική κρίση οφείλεται κυρίως και θεμελιωδώς στην καύση ορυκτών καυσίμων. Επομένως, πρέπει να περιοριστούν τα ορυκτά καύσιμα. Και πώς περιορίζονται? Πρώτον, οι εταιρείες από τα κράτη παίρνουν τεράστιες επιδοτήσεις, 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε επιδοτήσεις. Αυτές μπορούν να περιοριστούν άμεσα και στο τέλος να μηδενιστούν. Δεν το κάνουν οι πολιτικοί μας. Δεύτερον, υπάρχει το μεθάνιο, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα που παγιδεύει θερμότητα, το μεθάνιο, το οποίο είναι στο φυσικό αέριο βρίσκεται, αλλά και σε άλλα μέρη, σε οριζόνες, βγαίνει από τη γη κλπ. Το οποίο μπορεί να περιοριστεί άμεσα εφόσον σφραγιστούν οι νεκρές πλέον πετρελαιοπηγές που δεν τις εκμεταλλεύονται οι εταιρείες γιατί δεν έχουν αποθέματα πολλά, αλλά βγάζουν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο, αυτές μπορούν να σφραγιστούν, η σάπια αγωγή φυσικού αερίου να επισκευαστούν, οι εγκαταστάσεις που διαχέουν στο περιβάλλον μεθάνιο να ελεγχθούν και να επισκευαστούν και αυτές, αλλά αυτό ξέρετε έχει βραχυχρόνια ο κόστος και πάλι οι πολιτικοί μας δεν το θέλουν. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως επίσης και βασικά, και θα μπορούσε να γίνει και αύριο αυτό, η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρεών πετρελαίου. Μετά από αυτή την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, οι εταιρείες πετρελαίου θησάβρισαν εις βάρος μας. Αυτά τα υπερκέρδη να υπερφορολογηθούν κανονικότατα και να επιστρέψουν στους πολίτες τα χρήματα που έκλεψαν οι εταιρείες και να περιοριστεί έτσι η δυνατότητα των εταιρεών να καταστρέφουν το περιβάλλον. Έτσι ήθελα να σας πω μερικά τελείως συγκεκριμένα πράγματα και ρεαλιστικά και όχι όπως σας είπα φιλολογικά και μεταφυσικά.
0: Τώρα το θέμα είναι κύριε Φίλη, πώς διαχειριζόμαστε την πραγματικότητά μας, διότι ακόμα και αυτό το φιλόδοξο σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που όλοι αγκαλιάσαμε και βεβαίως επικροτήσαμε, φαίνεται ότι εφαρμόζεται με έναν τρόπο που και είναι αποτελεσματικός για το περιβάλλον αποδεικνύεται και δεν συμμετέχει σε αυτό οι παραγωγικές τάξεις, δηλαδή οι αγρότες, δεν μπορούν να εξοικονομήσουν σωστά ενέργεια από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, γιατί υπάρχουν και μια μεγάλη γραφειοκρατία που ουσιαστικά τους εμποδίζει. Δεύτερον, δημιουργούμε τεράστιες εκτάσεις με ανεμογεννήτριες και τα λοιπά, και δεν υπάρχουν χώροι αποθήκευσης, δηλαδή όλα γίνονται στο πόδι. Όλα γίνονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δίνονται εκατομμύρια, κάποιοι θησαυρίζουν, κάποιες περιοχές στο περιβάλλον υποβαθμίζονται και ταυτόχρονα δεν έχουμε και στην απόδοσή τους τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
1: Ισχύει αυτό που λέτε και δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ελλάδα που έχει τόσο ήλιο να έχει σε κάθε σπίτι φωτοβολταϊκά εγκαταστήσεις εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα. Αλλά δεν το έχει κάνει. Και ακόμη και όταν το κάνει, σου φέρνει τόσα εμπόδια, τόση γραφειοκρατία, όπως το τονίσατε κι εσείς, που λες άστο, δεν γίνεται. Η υπόθεση είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί. Πλέον είναι η ενημέρωση, είναι μια υπόθεση που είναι εφικτή για τον περισσότερο κόσμο. Με το διαδίκτυο, με ένα σωρό άλλα μέσα που υπάρχουν. Επομένως, ενημέρωση και στη συνέχεια ο καθένας από εμάς να σκεφτεί ποιον ψηφίζει και γιατί τον ψηφίζει. Διότι όταν έχεις κάποιους πολιτικούς οι οποίοι ως πρώτη μέρημνα έχουν την επανεκλογή τους και οτιδήποτε άλλο προσωπικό όφελος προκύπτει από την πολιτική θέση και όχι το κοινό καλό, τουλάχιστον σε επαρκή βαθμό, όχι την προστασία του πολίτη, όχι την προστασία του περιβάλλοντος, τότε να το ξανασκεφτούμε. Όταν όμως ψηφίζουμε ανθρώπους αδιάφορους για αυτά τα ζητήματα που θέσατε πολύ εύστοχα, τότε βεβαίως θα πληρώνουμε το αντίτιμο.
0: Αυτό θα μπορούσε να αναστραφεί μέσα από την απέτηση της κοινής γνώμης, δηλαδή μήπως θα πρέπει και οι πολίτες να είμαστε πιο ενεργοί στο κομμάτι της ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ ευαισθητοποιημένες ομάδες πολιτών που παρεμβαίνουν και μιλούν, αλλά μήπως θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι πολίτες που ψηφίζουμε τι είναι αυτό που θα πρέπει να ζητάμε και να διεκδικούμε να υλοποιείται από διαχρονικά τους ηγέτες της χώρας, τους ηγέτες στην Ηνωμένη Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα.
1: Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι θεμελιωδώς η εξουσία είναι αυτοεξυπηρετούμενη, δηλαδή κοιτάζει να ικανοποιήσει τις άμεσες φιλοδοξίες των πολιτικών, των ηγετών, οι οποίες είναι η προβολή, η εξουσία, η πρόσβαση σε πράγματα στα οποία οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν, και με αυτές τις προτεραιότητες βεβαίως δεν εξυπηρετεί το κοινό καλό. Επομένως, θα επαναλάβω άλλη μια φορά, πρέπει, όπως και εσείς είπατε, να ενημερωθούμε, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους τάσεις, επιπλέον να τους πιάσουμε κι εμείς. Να πιέσουμε και εμείς ότι όταν έρχεται ο πολιτικός στην περιοχή μας και μιλάει, ή όταν κάνει μια ανάρτηση στο δίκτυο, να τεθούν ερωτήματα βασικά για την επιβίωση του περιβάλλοντος και του πολίτη. Και εκεί να δούμε τι απαντήσεις θα δοθούν. Και επίσης να πιεστούν ώστε να κάνουν ουσιαστικές δεσμεύσεις. Γιατί συνήθως οι δεσμεύσεις είναι προφορικές και χωρίς αντίκρισμα, χωρίς καμία ουσιαστική επίδραση σε οτιδήποτε στην κοινωνία.
0: Όλα είναι αλληλένδετα και συμμετρικά, και δημιουργώντας ασυμμετρίες δημιουργούμε πάρα πολλά προβλήματα που ίσως η εξέλιξή τους να είναι ακόμα δυσμενέστερη από ό,τι εκτιμούν οι ειδικοί. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το μοντέλο. Χθες μιλάγαμε με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον διδάκτορα ειδικό στα δάση της Μεσογείου, στις πυρκαγιές των δασών της Μεσογείου, και έλεγε ο άνθρωπος ότι αφενός η αφαίρεση της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ερήμος και η ερημοποίηση της υπαίθρου, σε σχέση με την αυτή τη στιγμή έχουμε, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλη ένταση και επένδυση από την πολιτεία στο κομμάτι της αγοράς αεροσκαφών, πτυτικών εργαλείων, περαιτέρω δυναμώσεις των πυροσβεστικών σωμάτων, αλλά στο κομμάτι της πρόβλεψης δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και θεωρεί ακόμα ένα μεγάλο λάθος την κατάργηση της συμμετοχής των δασαρχείων στις κατασβέσεις των πυρκαγιών, αφού παλαιότερα οι άνθρωποι γνώριζαν πολύ καλά τις περιοχές, ήξεραν πάρα πολύ καλά πώς μπορούν να υπάρχουν και από πού προσβάσεις, και εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια καλύτερη ανταπόκριση γνωρίζοντας οι άνθρωποι τον χώρο. Τώρα οι δασολόγοι τείνουν να γίνουν ιδίως προς εξαφάνιση στις δασικές υπηρεσίες, και έχει την ανάληψη, νομίζω, η Πιτζουμάκα, ανέλαβε η πυροσβεστική αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπατε ήδη μόνοι σας, και εγώ απλώς θα κάνω επανάληψη κάποιων πραγμάτων. Οπωσδήποτε απαιτείται ανάμιξη των καθήλυν αρμοδίων, που είναι οι δασολόγοι, που είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται ακριβώς με το δάσος, με τη φύση, και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, γνωρίζουν τις διεργασίες και τους μηχανισμούς. Δεν μπορείς να εστιάζεσαι μονάχα στα εναέρια μέσα, σε οποιαδήποτε άλλα μέσα κατάσβεσης. Αυτό είναι η ασπιρίνη για την αρρώστια. Εμείς χρειαζόμαστε να χτυπήσουμε την νόσο, την αρρώστια. Και η αρρώστια έχει μερικές παραμέτρους. Η μία είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά, που βάζουμε τις φωτιές. Η δεύτερη είναι η κλιματική κρίση, που την τονίσαμε προηγουμένως και είπαμε. Και η άλλη είναι η διαχείριση του περιβάλλοντος, του δάσους, της φύσης, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Αν τους βγάλεις αυτούς έξω, απλώς θα αγοράζεις ασπιρίνες για να αντιμετωπίσεις την νόσο. Θα αγοράζεις, βεβαίως, και χρειάζονται τα εναέρια μέσα. Κανείς δεν
0: χρειάζεται.
1: Ναι, δεν θα πει ότι δεν θέλουμε πυροσβέστες. Φυσικά, και πρέπει να έχουμε μάλιστα περισσότερο προσωπικό επίγειας πυρόσβεσης. Περισσότερο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, και όχι εποχικό και κακοπληρωμένο. Αλλά όμως χρειάζονται και αυτοί, όπως και εσείς το είπατε, οι άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλά και μπορούν να προτείνουν μεθόδους ώστε το φαινόμενο να περιοριστεί στη ρίζα του.
0: Ποιες είναι οι επιπτώσεις από όλες αυτές τις τεράστιες καμένες εκτάσεις στην Ευρώπη, αλλά και στον Καναδά και στην Αμερική? Αρθριστικά έχουμε συνειδητοποιήσει ότι φέτος στην Ελλάδα χάσαμε 10 ανθρώπους καταρχάς μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να σταματήσει αυτό το κακό. Ξέρουμε πια ότι στις αστικές περιοχές, όταν καίγονται επιχειρήσεις και ανακύκλωση εργοστάσια, αλουμινίου κτλ., υπάρχει και τοξικότητα. Ο ένας πυροσβέστης, ο υποδιοικητής πυροσβεστικής Γηθίου, έτσι πέθανε ο άνθρωπος, εισπνέοντας τοξικά αέρια. Θέλω να πω, δεν πρέπει να προβληματίσει αυτό τις αρχές? Τι γίνεται με τον έλεγχο στις υπηρεσίες? Πόσο επιβαρύνεται το περιβάλλον από την καύση των βασών και όλων αυτών των υποδομών που καιγόμενα παράγουν τοξικά αέρια?
1: Απολύτως. Πρώτα-πρώτα, το πρώτο πράγμα είναι οι άνθρωποι που καίγονται, χάνουν τη ζωή τους. Το δεύτερο είναι οι περιουσίες που χάνονται. Το οικονομικό κόστος, το τεράστιο οικονομικό κόστος στον πολίτη και στο κράτος και στη χώρα ολόκληρη. Το άλλο είναι η ρύπανση, βεβαίως. Όταν καίγεται ένα δάσος, απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες από σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Και το άλλο είναι ότι απελευθερώνεται τεράστια ποσότητα άνθρακα που ήταν φυλακισμένοι μέσα στους φυτικούς ιστούς και στο έδαφος, και η οποία ποσότητα αυτή άνθρακα συμβάλλει περαιτέρω, δυστυχώς, στην επιδείνωση της υπερθέρμανσης του κλίματος. Και τέλος, υπάρχει η μείωση της βιοποικιλότητας. Εξαφανίζονται ήδη. Γίνονται μετά κάποιες, αναλαμβάνονται κάποιες δράσεις, προσπαθούν ερασιτεχνικά να φυτέψουν πεύκα, το οποίο είναι πολύ συχνά πολύ κακή επιλογή. Προσπαθούν με μπαλώματα να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρει το δάσος στο περιβάλλον δεν υποκαθίστανται από μέτρα τα οποία λαμβάνει μια χώρα για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Ένα δάσος αναπτύσσεται σε δεκαετίες, ενίοτε σε εκατονταετίες, και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι πραγματικά τεράστιες από κάθε πλευρά. Επομένως, όλα αυτά εν μια στιγμή εξαφανίζονται, καίγονται. Και τα τοξικά που ελευθερώνονται και τα σωματίδια και η βιοποικιλότητα που εξαφανίζεται και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι μεγάλη ζημιά, βεβαίως.
0: Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ζώα που ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον να δίνουν την παρουσία τους σε πόλεις και χωριά. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί είναι περιοχές που έχουν καεί τα δάση και τα ζώα αναζητούν έναν τρόπο να επιβιώσουν. Ούτε αυτό όμως μας έχει αφυπνήσει, και ξέρετε, λίγο εμένα με λυπεί και απολογούμε για το δικό μας τον κλάδο. Κάθε καλοκαίρι αυτό που γίνεται με τα μέσα ενημέρωση είναι: έρχεται το καλοκαίρι, θα έρθει καύσωνα, θα πάρουμε κλιματιστικά. Ποια κλιματιστικά συμφέρουν, και βγάζουν έναν άνθρωπο που λέει κλιματιστικά και λέει: θα πάρετε αυτό και εκείνο και τ' άλλο για να έχετε κλιματισμό. Τα κλιματιστικά ξέρετε καλά ότι συμμετέχουν στο κομμάτι της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αλλά η δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωση γενικά δεν θα έπρεπε λίγο να αναρωτιούνται με αυτούς τους καύσωνες ποια είναι η λύση, μια μόνιμη λύση, μια αλλαγή του τρόπου ζωής και οριοθέτησης της ανθρώπινης δραστηριότητας έτσι ώστε να μειωθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου? Ναι. Δηλαδή συζητάμε για κλιματιστικά, αλλά και είμαστε πολιτές.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όμως μην αδικούμε, αν και εσείς είστε δημοσιογράφος, τους δημοσιογράφους πάρα πολύ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Ασφαλώς. Απλώς λέω ότι είναι μονομερής η ενημέρωση. Ναι, δηλαδή περιοριζόμαστε σε εμπορικά κομμάτια του κάθε φαινομένου και όχι στην ουσία του.
1: Ξέρετε, η βαθιά ενημέρωση κουράζει και η βαθιά ενημέρωση δεν πουλάει. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και επομένως και ο δημοσιογράφος θα πρέπει να κοιτάξει να επιβιώσει. Με τη στενή έννοια, την οικονομική. Εάν αρχίσει να σε εισαγωγικά να πουλάει επιστήμη ή να βάζει βαθείς προβληματισμούς, γρήγορα θα βρεθεί στο περιθώριο. Είναι λίγο δύσκολο εδώ να πει κανείς κάτι. Εδώ θα έπρεπε να αναλάβει η πολιτεία την ενημέρωση. Δηλαδή να έχει τακτικές εκπομπές σε οποιαδήποτε μέσα, όπου να ενημερώνει με απλά λόγια. Δεν χρειάζεται να βάλει φοβερούς ακαδημαϊκούς με τη Βένους και με βαρύγδουπες εκφράσεις να εξηγούν τι συμβαίνει, αλλά με απλά λόγια. Και να λέει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Αλλά βλέπετε, προσέξτε, βλέπετε το εξής, ότι ακούτε συχνά κάποιους ειδικούς να μιλάνε για την κλιματική κρίση. Λένε έχουμε την κλιματική κρίση, ναι, και πρέπει να λάβουμε μέτρα, πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε, οτιδήποτε. Αλλά σπανιότατα ακούει κανείς κάποιον να πει: αλλά πρέπει άμεσα να πάψουν όλες οι νέες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων. Δεν το λένε αυτό, διότι αυτό θα θίξει κάποιο πολιτικό κατεστημένο και δεν το θέλουν. Η υπόθεση λοιπόν είναι να σοβαρευτεί το κράτος και να αναλάβει το κράτος όπως πρέπει την επιμόρφωση των πολιτών σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα του τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ή τι παραδίδουμε ήδη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Που αυτό που παραδίδουμε δυστυχώς δεν είναι εκείνο που παραλάβαμε, είναι πολύ πολύ χειρότερο. Είναι επομένως πρωτίστως ευθύνη του κράτους και μετά βεβαίως των δημοσιογράφων και των υπολείπων.
0: Κύριε Φίλη, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτήν την όμορφη κουβέντα. Όπως πάντα, ήσασταν συνοπτικός και επί του θέματος. Δεν χρειάζονται πολύ βαρύγδουπες εκφράσεις. Χρειάζονται επιστήμονες όπως εσείς και πολλοί άλλοι να έχετε τον χρόνο και την δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τις εναλλακτικές, ακόμα και για να αφυπνιστεί το πολιτικό σύστημα, εάν δεν γνωρίζει, να αρχίσει να αναρωτιέται. Γιατί πάντα όλες οι μεγάλες επιτυχίες της κοινωνίας για το περιβάλλον και για τον χώρο που ζει είναι μέσα από πρωτοβουλίες πολιτών. Δεν είναι κυβερνητικές επιλογές, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλώ
1: μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που λέτε, σε μεγάλο
0: κόσμο. Άμα δεν κινείσαι και κάθεσαι και δεν μιλάς, γιατί να αλλάξει κάτι. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: και εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολύζου, και εσείς να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στην Αγία Ρουμέλη να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Ρουμέλης, τον κύριο Τζημάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για την περιοχή. Ο κύριος Γιάννης Τζημάκης είναι χειμώνα καλοκαίρι, περπατά τα βουνά και τα μονοπάτια πέριξ της Αγίας Ρουμέλης και προσπαθεί να εισακουστεί. Είχαμε για άλλη μια φορά, το είπαμε το πρωί, μια άστοχη απόφαση να μην λειτουργήσει και από τις δύο εισόδους του το Φαράγγι της Αμαριάς. Επικαλέστηκε ο καθήνα αρμόδιος οργανισμός ΟΦΠΕΚΑ την πρόγνωση της ΕΜΗ για βροχή που ξεπερνά τα 9 χιλιοστά. Δεν έπεσε σταγόνα, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε δεύτερη ούτε τρίτη φορά, είναι πάγιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια το κλείσιμο του Φαραγγιού της Αμαριάς χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος. Καλημέρα κύριε Τζημάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Δώστε μας λίγο το πώς βλέπετε αυτό και τι περιμένετε να γίνει, γιατί φαίνεται ότι και οι τοπικές αρχές έχουν θορυβηθεί και ζητάνε να αλλάξει το προγνωστικό μοντέλο.
1: Κοιτάξτε τώρα τι να λέμε, το Φαράγγι το έχουμε κάνει τσίρκο, το βλέπει όλος ο κόσμος πια. Είναι δυνατόν η επίσημη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας μετά το ατύχημα το Σεπτέμβριο, πότε έγινε, που χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή από το 24. Είναι δυνατόν να μην έχει κάνει μηδέν βήμα προόδους πάνω σε αυτό το κομμάτι, να βάζει 2-3 μετεωρολογικούς σταθμούς, να ψάξει 2 καλύτερα? Είναι δυνατόν? Ούτε έπρεπε να επισκεφτούν το Φαράγγι τίποτα. Μετά το εισπέραν του ατυχήματος έπρεπε η ΕΜΗ, και όχι να το έχουμε ζητήσει εμείς, μόνο να το έχουν κάνει με τον ΕΦΠΚ, να τοποθετήσει σύν μετεωρολογικούς σταθμούς εντός περιμετρικά σταθμού, να πιάνει το δελτίο. Είναι άκουσα παράδειγμα. Επίσης ο ΦΠΚ δεν έχει καμία δουλειά, ο κ. Τριάντης από πάνω που είναι ο γενικός σύμβουλος της μονάδας, να εισηγείται αν ξεκλείσε. Η κοινή υπουργική απόφαση είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ότι το αν ξεκλείσε το Φαραγγιού πάει στην αρμοδιότητα του όργανου της πολιτικής προστασίας Κρήτης. Αντιπεριφέρεια, όμορφη δήμη. Ο κ. Τριάντης λοιπόν ποιος είναι αυτός που 6.30 το πρωί δίνει εισήγηση κλεισίματος? Δεν θα στέλνει εισηγήσεις της κλεισίματος, θα στέλνει το δελτίο που πέφτει συνέχεια έξω, εδώ συζητάμε. Θα στέλνει το δελτίο στους όμορους, στους αρμόδιους, που είναι η πολιτική προστασία, η περιφέρεια και η όμορη δήμη και τέλος. Και αυτοί θα αποφασίσουν το αν εξεκλείσε. Δεν θα μας τρελάνε ο Τριάντης από την Αθήνα. Δεν έχει κανένα ακόμα το Φαράγγι να δει πώς είναι το Φαράγγι, να δει τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης, να δει την κουλτούρα μας. Να δει πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και κάθε στην Αθήνα με ένα υπολογιστή και μου κάνει τον συντονιστή του Φαραγγιού. Είχε εδώ πέρα μία μονάδα στα Χανιά, στο Γερμανικό Πουλί, την έκλεισε. Κατάφερε το απίθανο. Πώς λειτουργεί έτσι? Έχει ένα δεξί του χέρι στα Χανιά.
0: Και ήταν και μια ομάδα ανθρώπων που είχαν πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν και να συνεργαστούν και με εσάς στους τοπικούς φορείς. Να το πούμε και αυτό, κύριε Τζαζημάκη.
1: Ναι, δεν έχουν τέτοια πρόθεση δυστυχώς. Αλλά εμείς το Φαράγγι δεν θα το διαλύσει ο κ. Καθέ υπάλληλος. Και είναι καλό και είναι θέμα πολιτικό πια. Δεν κρυβόμαστε. Να πάρουν πρωτοβουλία πολιτική να το λύσουν το θέμα. Είναι απαράδεκτο που η ΕΜΗ δεν έχει τοποθετήσει, από εκεί ξεκινάει το κακό. Που δεν έχει τοποθετήσει με τον ελληνικό σταθμό εις πέραν του ατυχήματος το Σεπτέμβριο του 24. Δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Συμβαίνουν, κοιτάξτε, σε κάθε τόπο φυσικό συμβαίνουν δυστυχήματα. Και όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, και στις Άλπεις σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά δεν κλείνουν οι Άλπεις. Yeah. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν, μπορεί να ληφθούν μέτρα, καλύτερη συντήρηση του Φαραγγιού κτλ. Αλλά είναι ένας άγριος τόπος. Όποιος τον περνάει ξέρει ότι δεν πάει βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς του. Είναι σαφές αυτό.
1: Όπως το θέτεται ακριβώς. Όταν βγούμε στη φύση για οποιαδήποτε δραστηριότητα, να περπατήσουμε, να πάμε οπουδήποτε, είτε με ε4 μονοπάτια, οπουδήποτε, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Δεν βλέπω να κλείνουν άλλες περιοχές. Το Φαράγγι θέλει 5 πράγματα να λειτουργήσει, τα έχει. Θεωρώ ότι τα έχει αυτά που χρειάζεται. Γιατί, τι Παναγία μου, γιατί με έτυχε? Που κανείς δεν το θέλει. Ποιος θέλει, Παναγία μου, να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή? Κανένα μας.
0: Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, κύριε Τζαζημάκη?
1: Μας έχουν διαλύσει. Πρόσβαση ούτε το σκέφτονται για πρόσβαση ο δικός, ούτε το σκέφτονται να αποκτήσει η περιοχή μας. Άνοιξε κλείσει, τα καράβια της γραμμής, διότι έχουν διαλύσει την περιοχή. το θέμα πρέπει να το αλλάξει πια, είναι πολιτικό, να το λύσουν οι πολιτικοί το θέμα. Θα πάρουν τον κύριο Τριάντη εκεί πάνω να λύσουν το θέμα. Την πολιτική προστασία, την περιφέρεια, τους όμορους δήμους.
0: Οι τουρίστες τι σας λένε, κύριε Τζατζουμάκη?
1: Οι τουρίστες, παιδιά, με αυτά που γίνονται γελάνε. Μετά θέλουμε και τουρισμό. Οι τουρίστες γελάνε. Βγήκανε χθες το ξυλόφιλο 300 άτομα, δεν ξέρω ακριβώς πώς βγήκαν, τους γυρίσανε πίσω. Είναι δυνατόν το πρωινό δελτίο να πέσει έξω? Γίνεται σκεμμένα. Πιστέψτε, μην γίνεται σκεμμένα.
0: Γιατί, για ποιο λόγο, κύριε Τζατζουμάκη, να γίνει σκεμμένα? Ποιος θα ήθελε να μην λειτουργεί, παιδιά, το φαράγγι?
1: Στην παρούσα φάση η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά στην παρούσα φάση. Τι να πεις? Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Τριάντης να ισχύει αν ξεκλείσει. Η κοινή υπουργική απόφαση, αυτός έχει παραδεχθεί και δημοσίως. Όταν είχε γίνει η τηλεδιάσκεψη σε αντιπεριφέρεια στα Χανιά, δεν θυμάμαι πότε ήταν, 16 Ιούνιου, αν θυμάμαι. Ναι, το έχει παραδεχθεί δημοσίως. Ότι εγώ, λέει ο Τριάντης, ο γενικός σύμβουλος του ΦΠΚ, κακώς μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία του άνοιξε κλείσε. Είναι δουλειά του όργανου της πολιτικής προστασίας και αν δεν μπορεί το όργανο της πολιτικής προστασίας να ανταπεξέλθει, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Το φράγκι είναι παγκοσμίω σωστά, δεν έχει.
0: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και εσύ κάθε καλοκαίρι.
1: Να το κλείσουν, να μην το ξανανοίξουν για φέτος, να αποζημιώσουν τις περιοχές με 500.000 ευρώ την κάθε επιχείρηση. Ενώ οι άνθρωποι πληρώνουν εργάτες. Μα τι νομίζω ότι το φράγκι τσιφλίκι του. Οι επιχειρήσεις εδώ πέρα πληρώνουν εργάτες. Να κλείσει από τώρα το φράγκι, να το κλείσουν, να αποζημιώσουν τα καράβια, να αποζημιώσουν 500 κάθε επιχείρηση και πάμε και τον χρόνο. Πλάκα κάνουμε τώρα. Να αναλάβουν η πολιτική δράση.
0: Κύριε Τζατζουμάκη, σας ακούμε. Θα ξαναμιλήσουμε. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί
1: αυτό. Γιατί μας έχουν εξαγριώσει. Από κάτω ένα κομμάτι του Μαλανδράκη από τα Χανιά, ο Δήμαρχος Πλατανιάς, που ούτε έχει ποτέ στο το φαράγγι. Επίσης ο δήμαρχός μου το ίδιο. Τι άλλα να πράγματα. Το φαράγγι δεν το περπατάνε. Τι άλλοι το περπατάνε πέρα.
0: Καλά, δεν το κλείνει ο Μαλανδράκη το φαράγγι, ούτε ο κύριος Ζαβέλη.
1: Καλά, δεν το κλείνει ο Μαλανδράκη. Δεν λέω ότι το κλείνει ο Μαλανδράκη. Αναφέρομαι επειδή κάνουν κουμάντο αυτοί. Οι όμορφοι δήμοι, η αντιπεριφέρεια, χωρίς να το επισκέπτονται μία φορά το χρόνο. Μα είναι φοβερό. Δεν πάνε στον Εύρο να πολεμήσουν με τους Τούρκους. Το φαράγγι της Σαμαρίας τους ζητάμε να επισκεφτούν. Πρέπει να τους ξέρουν όμως να παίρνουν τα χρήματα από το Δήμο, όπως τους είπε ο αντιπεριφερειάρχης προχθές. Γιατί ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Καρούγερης, που τους λέει, παίρνετε ναι μεν τα εισοδήματα από το φράγκι της Σαμαρίας, ο Δήμος θα γίνουν τα τελευταία χρόνια, το 24 και το 25, πήρε 200.000 ευρώ. Και δεν είχε διαθέσει στην περιοχή μου ένα ευρώ. Το βρήκε γραμμένο. Ο Δήμος Φαγίων πήρε τις χρονίες 2024 και 2025 εισόδημα από τα εισιτήρια του Δρυμού 195.000 ευρώ. Πού πήγανε τα χρήματα? Ελάτε αύριο σε ένα γέρο μέρος σαν δημοσιογράφος όποτε. Γνωρίζω ότι έρχεσαι στην περιοχή μου και αγαπάτε και την περιοχή
0: πολύ,
1: μου και γέρο.
0: Πολύ.
1: Και επικοινωνήστε με τον Δήμαρχο. Πού είναι αυτά τα χρήματα, τα 200.000 ευρώ?
0: Ναι, κύριε Τζατζουμάκη, σας ακούμε. Πρέπει δυστυχώς και εγώ να φύγω και εσείς έχετε υποχρέωση, μου είπατε. Κλείνει η εκπομπή δηλαδή.
1: Έχω να βγάλω από τα ρούχα μου και σας μιλάω λίγο απότομα.
0: Όχι, όχι, δεν μου μιλάτε απότομα. Μια χαρά μου μιλάτε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Καλημέρα Αφροδίτη, καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα όλοι σας. Αύριο στις 8 το πρωί και πάλι κοντά σας. Καλημέρα και μουσικά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στις Ύφνων βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, 19 του μήνα, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή RGNE, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης και εδώ μαζί με τον Μανώλη Παπαδάκη στη ρύθμιση των ήχων και την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά για όλη την Κρήτη στα RGNA και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco για όπου και αν βρίσκεστε.

www.earthnews.gr είναι η ιστοσελίδα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην ενημερωτική της χρειά, και βέβαια εκεί βρίσκεται και όλα τα νέα από την Κρήτη, από τα Χανιά και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και το Λασίθι βέβαια, και εκεί σας ενημερώνουμε, ενώ φυσικά και στα social media με το Earth News να είναι το βασικό κομμάτι, το βασικός λογαριασμός, ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, η αλήθεια είναι αυτή, και έτσι συνεχίζεται η όλη αραστόνη από το 15 Αύγουστο. Και βέβαια και χθες αλλά και αύριο θα έχουμε μουσικές επιλογές δικές μας σε αυτή την ώρα, καθώς πρέπει να βγει και το πρόγραμμα φυσικά, οπότε θα είμαστε μουσικά μαζί. Και μιας που λέω μουσικά, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα με ένα πρώτο τραγούδι, να πάμε κάπως πιο χαλαρά. Μιας που λέω μουσικά, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα με ένα πρώτο τραγούδι, να πάμε κάπως πιο χαλαρά.

Λοιπόν, και σήμερα ο μήνας έχει 19, πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, με την 19η να μην έχει κάποια επίσημη, έτσι, μεγάλη γνωστή ορθόδοξη εορτή να γιορτάζεται σήμερα. Ωστόσο, έχει διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια το σαν σήμερα, αν αναζητήσει κανείς. Δηλαδή, το ημερολόγιο γράφει 19 Αυγούστου 1692, όταν στο Σάλεμ 5 γυναίκες και ένας ιερέας εκτελούνται στην πυρά με την κατηγορία της εξάσκησης μαγείας. Είναι γνωστές ως οι μάγισσες του Σάλεμ, που έχει μείνει και στη νεότερη ιστορία. Σαν σήμερα επίσης το 1934, μετά το θάνατο του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας Στρατάρχου Χίντερμπουργκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει τη γενική εξουσία, ονομαζόμενος αρχηγός, Führer, του Γερμανικού Ράιχ. Δύο χρόνια αργότερα, στις 19 Αυγούστου 1936, δολοφονείται ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τις δυνάμεις του Φράγκο. Έχει τοποθετηθεί μέσω του έργου του σε πολλές περιπτώσεις κατά του καθεστώτος.

Ενώ στα πιο κοντινά μας, σαν σήμερα το 1974, γίνεται η τελευταία μέρα, συντελείται η τελευταία μέρα των τουρκικών επιχειρήσεων του Ατίλα II στο νησί της Κύπρου.

Κύπρου με την κατάληψη του 36% του εδάφους του νησιού της Μεγαλονήσου από την τουρκική επιχείρηση. Επίσης, σαν σήμερα δολοφονείται στη Λευκοσία ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Roger Davis.

και στα πιο νέα και πιο αθλητικά. 19 Αυγούστου του 2001 η Εθνική Εφήβων στο Πόλο κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το 2002 ο Περικλής Ιακωβάκης κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα στίβου με χρόνο 48-66 στο meeting του Λίντς. Και κατά την Ολυμπιάδα του 2004 η Εμιλία Τσουλφά και η Σοφία Μπεγκατόρου αναδεικνύονται χρυσές Ολυμπιονίκες στα σκάφη τύπου 470 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας εντός ελληνικού εδάφους. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κάθεσαι να βλέπεις το τι συνέβη κάθε ημερομηνία σαν τη σημερινή, σαν μια αντίστοιχη, το πώς καμιά φορά και η ιστορία κάνει κύκλους, συνεχόμενους, ξανά και ξανά. Ίσως όχι πανομοιότυπους, αλλά πάντως κάτι σαν να θυμίζουν.

και δυστυχώς με το χάος που επικρατεί συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες έχουν καταρρεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γίνεται γνωστό αυτό σε κάθε τόνο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ακόμα έτσι ιδιαίτερη ρητορική, αυτή που ακολουθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια, αλλά και κυρίως κατά τη δεύτερη θητεία του, έτσι πιο έντονα, πιο μανιωδώς, αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ είναι η νέα περιοχή των ΗΠΑ, υπερπόντια και υπερυπεροετική, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Έτσι το πασάρι, δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν γίνεται καμία συνομιλία, δεν υπάρχει καμία, κανένα φως στον ορίζοντα, και βέβαια όλο αυτό έχει ανεβάσει και πάλι το ράλι των τιμών σε νέα ιστορικά υψηλά, πάνω από 2 ευρώ η απλή αμόλυβδη σε 30 χρονομούς της χώρας, διαβάζω, ενώ πάνω από το ίδιο όριο βρίσκεται πλέον και το ντίζελ κίνησης σε 25 νομούς, σχεδόν σε όλη τη χώρα δηλαδή. Και μην νομίζετε, και η υπολοιπόμενη νομή δεν είναι στο 1,8. Εκεί, 1,97, 1,98, 1,99, εκεί είναι. Κάτι δέκατα του σεντ ουσιαστικά υπολείπονται για να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ. Πάντως είναι αυτό που λέμε, ότι θα είναι, ειδικά για τα ενεργειακά ζητήματα και για τα ζητήματα καυσίμων και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα είναι μία χρονιά και ένας χειμώνας κοσμοϊστορικός, πρωτόγνωρος από ό,τι φαίνεται.

Και απ' την άλλη, ανάπαυλα καμιά. Δεν φαίνεται να μπαίνει ανάχωμα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σημαντικό σε μέτρο τουλάχιστον ακόμα που να συγκρατεί κάπως όλη αυτή την αύξηση. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει όπως έχει γίνει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Κυρίως στο να επιβληθεί ένα πλαφόν στην φορολόγηση πλέον των καυσίμων για τους λόγους αυτούς της υπεραυξημένης κίνησής τους στο τελευταίο εξάμηνο τουλάχιστον. Πέραν τούτου δεν έχει συγκρατηθεί κάπως στην Αγγλία μία πρωτοβουλία που έχει πάρθει από την κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε ότι και αντικειμενικά δεν αρκεί.

0: Από την άλλη, ο τουρισμός καλά κρατεί. Έχουμε αυξημένες κινήσεις και σε λιμάνια και σε αεροδρόμια. Και βέβαια, όσο κρατάει ο Αύγουστος, κάπως συγκρατείται και όλο αυτό το κύμα αβεβαιότητας στα οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, από τον Οκτώβρη μάλλον και μετά, θα έχουμε άλλα να λέμε. Βέβαια, μεσολαβεί ένα διάστημα το οποίο θα είναι κρίσιμο, διότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης που θα έρθει στις αρχές του Σεπτέμβρη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα φέτος, όπως και κάθε χρόνο αναμένεται να είναι, αλλά φέτος σαν να προαναγγέλουν ότι θα υπάρξει μια αυξημένη τροφοδοσία, να το πω, ας το πω έτσι, για την οικονομία, την τοπική και βέβαια για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Αναμένεται να γίνει αυτό και αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθεί όλο το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες Πρωθυπουργού φυσικά και του κυβερνητικού επιτελείου για τις παροχές, για την ανακούφιση συνολικά. Και βέβαια θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το τι θα πει σε πολιτικό επίπεδο. Αν τελικά θα υπάρξει προκήρυξη προώρων εκλογών ή όχι, ή αν θα αναβληθεί αυτό το σενάριο για αργότερα. Ή αν θα πάμε στο τέλος της τετραετίας κανονικά, στην άνοιξη δηλαδή του 2027, που είναι και οι επίσημες δηλώσεις που όπως γίνονται σε κάθε επίπεδο πλέον. Είδομεν. Είδομεν και αναμένουμε.
1: Το επόμενο και τελευταίο κομμάτι αυτής της μικρής παρενθέσεως είναι από και για τον αξέχαστο Σπύρος Αγοραίο.

0: Και πάμε να δούμε τα δικά μας και από την πλευρά των Ανατολικών της Κρήτης έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Λαμπράκη. Καλημέρα Γιώργο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Καλό καιρό κάνει, δροσίζει και πάει.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
0: Που λέει ο λόγος. Και πάμε να δούμε λίγο γιατί είχαμε χθες και μία ανακοίνωση και πάλι για το θέμα της δομής στην περιοχή εκεί της... Θύμησέ μου των σωμάτων, πού είναι.
1: Αθανάτη.
0: Στους αθανάτους, ναι, μπράβο, συγγνώμη. Πού θα γίνει η δομή, η προσωρινή για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών. Προχωράει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και σύμφωνα και με ένα έγγραφο που υπάρχει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση του χώρου έχουν χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου. Οπότε και θα πρέπει να είναι έτοιμος ο χώρος για να ξεκινήσει να φιλοξενεί προσωρινά τους παράνομους μετανάστες που έρχονται από την Αφρική. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, παρά τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης που όλο αυτό το διάστημα σε επίπεδο Ηρακλείου που το Υπουργείο ζητούσε να υποδείξουν ένα χώρο, αδιαφορούσαν ουσιαστικά, ήθελαν να βγάλουν από πάνω τους την καυτή πατάτα και τελικά υπήρχε αυτή η επιλογή για το χώρο στους Αθανάτους, ένα πρώην εργοστάσιο ιδιοκτησία Σκουλούδη, όπου εκεί κρίθηκε ότι μπορεί να φιλοξενηθούν προσωρινά, όπως έχει πει το Υπουργείο, οι άνθρωποι αυτοί και να έχει και στα ανατολικά μία δομή που θα μπορεί με στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας να μπορεί να φιλοξενεί αυτούς τους ανθρώπους και να μπορούν και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τη φύλαξή τους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένας ακατάλληλος χώρος, όχι μόνο για να φιλοξενούνται άνθρωποι, αλλά και για να μπορούν οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας και το λιμενικό, αλλά και η ελληνική αστυνομία, αλλά και οι γιατροί, το προσωπικό, το ιατρικό που προσφέρει πρώτες βοήθειες και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τη σύντησή τους να μπορούν όλα αυτά να τα κάνουν με συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας, πάνω απ' όλα για τους ίδιους.
0: Σωστά.
1: Οπότε προφανώς και μία δομή προσωρινού τύπου, όπως λέει το Υπουργείο, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Σιγοντάρει Δήμος και Περιφέρεια που βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη που θα έπρεπε ήδη να έχουν υποδείξει οι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή ένα χώρο όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η δομή. Είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση, είχαμε αντιδράσεις, είχαμε υποδείξεις χώρων όπου ξεσήκωναν τις τοπικές κοινωνίες. Τελικά η μπύλια, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση,
0: ναι,
1: φαίνεται πως έκατσε στην περιοχή των Αθανάτων. Μια περιοχή είναι περίπου 3-4 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες, σε ένα πρώην χώρο όπου λειτουργήσε ως μια επιχείρηση πολύ γνωστή σε τοπικό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Να φιλοξενηθούν εκεί. Θυμίζω ότι μετά την υπόδειξη του συγκεκριμένου χώρου, μια επίσκεψη της πολεοδομίας Ηρακλείου διαπίστωσε αυθαιρεσίες. Μάλιστα, επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα 1.000 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση
0: και ήταν δεν υπήρχε κάποιος
1: να ελέγξει? Προφανώς ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Μια πολύ γνωστή οικογένεια επιχειρηματιών. Πώς λοιπόν τότε δεν είχαν αναδειχθεί αυτά τα προβλήματα, αυθαιρεσίες κτλ. Και δεν είχε γίνει ποτέ ένας έλεγχος σοβαρός και μόνο τώρα που ο χώρος αυτός υποδεικνύεται ως προσωρινή δομή δημιουργούνται αυτά τα θέματα?
0: Ναι.
1: Και υπάρχει εμπλοκή του Δήμου και της Πολεοδομίας και χαρακτηρίζει το χώρο σαν κατάλληλο, βρίσκοντας παραβάσεις που θα έπρεπε να τις είχε εντοπίσει και όταν αυτή η επιχείρηση λειτουργούσε ως επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Είναι εύλογο το ερώτημα. Ποιος είναι πραγματικά δηλαδή ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και ποιος πρέπει να είναι, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και στα πολύ σοβαρά θέματα και όχι να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από διάφορες δικαιολογίες για να αποφύγουν να αναλάβουν και το πολιτικό κόστος. Γιατί προφανώς και υπάρχει ή θα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, αν θέλουμε να το μετρήσουμε έτσι, αλλά η αυτοδιοίκηση γι' αυτό είναι. Δεν είναι για τα εύκολα, είναι και για τα δύσκολα, για τα σύνθετα. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι ούτως ή άλλως το ζήτημα, σαν θέμα, είναι όχι απλά τοπικό, είναι ευρωπαϊκό. Το συζητάμε ότι είχαμε βρεθεί και πολύ καιρό στην τύχη μας και το 2016 και μετά, σαν χώρα εννοώ και σαν τοπικές κοινωνίες που σήκωναν το βάρος ούτως ή άλλως και το ζήσαμε και πέρυσι πολύ στενά.
1: Όπως θα πρέπει να δοθεί μια λύση περικλή.
0: Αλλά τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Δηλαδή, περάσαμε αυτά τους κόπελους τους δύσκολους, διαπιστώσαμε την ανυπαρξία κρατικών υποδομών και μέρημνας για τις αυξημένες ροές. Τώρα που προχώρησε κάπως η διαδικασία, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην λειτουργία χώρων συγκεκριμένων και δεδειγμένων, νομίζω ότι δεν γίνεται να βάζουμε άλλο την αυτοτρικλοποδία, διότι αν δεν υπάρξει χώρος ή αν ξαναζούσαμε καραβιές που θα προσέγγιζαν τα 1000 άτομα κάθε μέρα, προσθετικά δηλαδή θα έφταναν δυσθεώρητους αριθμούς, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου να ζήσει στιγμές στο λιμάνι της πόλης με 1.500-2.000 άτομα.
1: Δεν είναι το λιμάνι, διότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη επένδυση από τον όμιλο Γκριμάλντι στο λιμάνι. Υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα για το χώρο του παλιού ψυγείου που και εκεί είχε υποθεί ότι θα ήταν μια προσωρινή λύση.
0: Ναι, ισχύει. Και πέρα από λειτουργήσε μέχρι τώρα αυτό.
1: Και ο Δήμος Ηρακλείου θέλει τις επόμενες μαζικές αφήξεις να τους βάλει τους ανθρώπους αυτούς, για παράδειγμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς δεν θα έχει χώρο να τους πάει. Πού θα τους πάει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε άλλες πόλεις, νησιά, περιοχές της χώρας.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μια επιτροπή, μια ομάδα ανθρώπων που διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση της δομής.
1: Έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται.
0: Φυσικά, συναντήθηκε και χθες με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ευγένιο, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο των επαφών που κάνουν με διάφορους φορείς, δεσμικούς παράγοντες και άλλους. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους, παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους. Θεωρούν ότι η περιοχή θα υποβαθμιστεί με αυτή τη λειτουργία της προσωρινής δομής. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις Περικλή όταν και τα έργα θα ξεκινήσουν για την δημιουργία του κατάλληλου χώρου, διότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλές εργασίες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να μπουν χωρίσματα, να γίνουν οι χώροι όπου θα είναι για την υγιεινή, να αποκατασταθεί ο χώρος, γιατί η επιχείρηση έχει σταματήσει πάρα πολλά χρόνια να λειτουργεί εκεί. Δεν, στη μορφή που έχει τώρα πρέπει να γίνουν απαραίτητες εργασίες, να δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρχουν τότε και φυσικά αν προχωρήσουν όλα βάσει σχεδιασμού, τι θα γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου και μετά.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Και βέβαια μέχρι τότε επίσης πώς θα οδηγηθεί το όλο πράγμα. Συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, μπορεί να είναι μικρές οι αφήξεις, μικρές οι καραβιές, αλλά δεν πάνε να έρχονται,
1: οπότε είναι πάρα ακριβώς, πολύ μεγάλη πίεση πάλι.
0: Ακριβώς και εν μέσω κορύφωσης καλοκαιρινής περίοδου, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και για τα στελέχη του λιμενικού και για τις δυνάμεις που συμβάλλουν να στην όλη διαχείριση του ζητήματος, καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα μια δύσκολη περίοδος και βέβαια κανείς δεν λέει ότι τελείωσε. Μπορεί να έχει κάνει μια ανάκαμψη, μια ανάπαυλα, γιατί κυρίως λόγω καιρού δεν γίνονται οι αναχωρήσεις. Μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση με τις εκεί κυβερνήσεις, που αυτό το επιβεβαιώνουν και τα δικά μας στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν σου λέει ότι δεν θα ζήσουμε πάλι έναν ακόμα Σεπτέμβρη με δύσκολες καταστάσεις. Οπότε, όσο γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο, τουλάχιστον να μπορούμε να διαχειριζόμαστε υποτυπωδώς, αλλά και επαρκώς κάπως τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν εδώ.
1: Και να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή, ότι μιλάμε για μια προσωρινή δομή.
0: Εντάξει, αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Εκεί θα μεταφέρονται οι άνθρωποι, θα καταγράφονται. Και στη συνέχεια θα πηγαίνουν σε δομές υπηρετικής χώρας.
0: Αυτό λειτουργεί.
1: Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Και από την Αγιά λειτουργεί αυτό. Από την εμπειρία νέου που έχουμε στην Αγιά εδώ στα δυτικά.
1: Ναι, μα το ίδιο θα γίνει και εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να συμφωνηθεί ή να υποθεί κάτι άλλο.
0: Έχει να βλωθεί και πλοίο που κάνει αυτή τη δουλειά συνεχόμενα από ό,τι χρειαστεί. Είναι μια άλλη διαδικασία. Κονδύλια συγκεκριμένα έχουν πάει στο να γίνονται όπως πρέπει οι εργασίες και υπάρχει ούτως ή άλλως συγκεκριμένη γραμμή που παίζει. Μένει να δούμε βέβαια το τι αριθμοί θα κληθούμε να διαχειριστούμε, τι αριθμούς θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι ο οδηγός. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Όχι, απλά και το βάρος που σηκώνουν οι μικροί δήμοι στην πρώτη ανταπόκριση μεταφορά αυτών των ανθρώπων με τα λεωφορεία και όλο αυτό το.
0: Φανότητα.
1: Προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία τα επομίζονται οι δήμοι. Βέβαια, παίρνουν τα ποσά μετά, αλλά είναι η διαδικασία πάρα πολύ περίεργη. Και είναι γενικά ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τους μικρούς δήμους που προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα και όταν υπάρχουν αυτά τα περιστατικά είναι οι πρώτοι που καλούνται να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους από την ενδοχώρα, από τα παράλια προς τις δομές προσωρινές ή τους χώρους που μένουν ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και βέβαια αυτό που τονίζουν και οι άνθρωποι του λιμενικού είναι ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντα και ειδικά τώρα στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου με τις ανάγκες που υπάρχουν στα λιμάνια για την εξυπηρέτηση των πλοίων της γραμμής, τα κουρασγερόπλια και την αυξημένη κίνηση των τουριστών, επισκεπτών κτλ. Αυτή η αναγκαιότητα για το προσωπικό γίνεται επιτακτική. Το βλέπουμε, το καταγράφουμε, είναι εξοντωτικά τα ωράρια και έχουμε πει πολλές φορές την προσπάθεια που γίνεται ώστε να καλυφθούν οι βάρδιες και να γίνουν όλα όπως πρέπει για να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην ασφάλεια επιβατών κτλ.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται, εννοείται. Σε άλλα νέα, έχουμε κάτι συγκλονιστικό σήμερα στο Ηράκλειο?
1: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο περικλεί.
0: Και έτσι να παραμείνει όπως συχνά λέμε.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Να μην έχουμε αυτές τις ειδήσεις. Να πούμε ότι η πόλη εδώ προετοιμάζεται για τον ευρωπαϊκό αγώνα του Όφη.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι και συνεντεύξεις τύπου κτλ. Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Μια πολύ σημαντική βδομάδα για τον Όφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η ευρωπαϊκή και βέβαια ο κόσμος
0: ο αγώνας για... είναι να το πούμε είναι το Όφη με τη ΔΕΣΚΑ
1: είναι αύριο,
0: ναι.
1: Σήμερα είναι συνεντεύξεις τύπου, μια πόλη που ζει για αυτό το παιχνίδι, ο κόσμος του Όφη ειδικά. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν νομίζω τα εισιτήρια, θα είναι γεμάτο το Παγκρίτιο και που όλοι περιμένουν τον Όφη να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια για το Europa League. Έχει εξασφαλίσει βέβαια την συμμετοχή του στους ομίλους του Conference.
0: Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο και να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσένα και στους αγαπητούς φίλους από το Ηράκλειο και στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου.

Λοιπόν, και χθες είχαμε μία περιπέτεια στο Ρέθυμνο, καθώς υπήρξε μία εκδήλωση φωτιά σε ένα αποστακτήριο Τσικουδιάς και κάηκε ολοσχερός το κτίριο. Βέβαια, καταλαβαίνουμε το πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ χειρότερα, λόγω και του είδους δραστηριότητας της επιχείρησης. Στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκη, μεταξύ της Εθνική Οδού Πλησίων, της Εθνική Οδού από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε γύρω στις 12:15 για το περιστατικό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, 21 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο με 7 πυροσβεστικά. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά περιορίστηκε σύντομα και χωρίς περαιτέρω προεκτάσεις και βέβαια χωρίς να απειληθεί η ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Το αποστακτήριο ήταν σε λειτουργία την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στον αύλιο χώρο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

ενώ χθες είχαμε και την απολογία του 35χρονου Ισραηλινού στην εισαγγελία Ρεθύμνου, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα βρέθηκε με τις κατηγορίες του εμπειρισμού υποενδεχόμενο δόλο, της πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς η κατηγορία είναι, το κατηγορητήριο στοιχειοθετείται ότι ο 35χρονος είχε βάλει φωτιά σε ψυσταριά, σε μπάρμπεκιου, σε νοικιαζόμενη βίλα που βρισκόταν με την παρέα του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα όσα στοιχειοθέτησε η προανάκριση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, να προκληθεί από αυτούς η πυρκαγιά. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών και των ανακριτικών αρχών ότι δεν προήλθε από τη δική του ψυσταριά η πυρκαγιά, καθώς όταν διαπίστωσε τις φλόγες ήταν ήδη 50 με 60 μέτρα μακριά από τον χώρο, που βέβαια επικρατούσε και έντονος θυελώδης άνεμος. Παρ' όλα αυτά, η δική του εκδοχή φέρεται πως ήταν αρκετή ώστε να τον κρίνουν ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης εισαγγελέας και ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη, επιβάλλοντάς του βέβαια περιοριστικούς όρους και εγγυητική εγγυδοσία που φτάνει στις 10.000 ευρώ, ενώ οφείλει

Και το βράδυ της Δευτέρας είχαμε μία σύλληψη μίας 26χρονης καθώς και ενός 65χρονου, συγγνώμη, όχι 65χρονου, είναι ένας υπεύθυνος καταστήματος 28χρονος, ο οποίος φέρεται ότι πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη. Μία 14χρονη από τη Σουηδία. Η 26χρονη που συνελήφθη είναι η συνοδός, φέρεται να είναι η αδερφή της που ήταν μαζί όταν προμηθεύτηκαν την ποσότητα αλκοόλ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αμέθης και βέβαια κινήθηκε η διαδικασία η αρμόδια που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις με τις συλλήψεις για την παράνομη ουσιαστικά διάθεση αλκοόλ αλλά και την έλλειψη εποπτείας της ανήλικης. Η αλήθεια είναι ότι σαν να θεριεύουν τέτοια περιστατικά και άλλο δηλαδή να εμφανίζονται στην επικαιρότητα, οι αρχές, οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι λένε ότι δεν πρόκειται περί αύξησης των περιστατικών, είναι μια σταθερή τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Απλά τώρα επειδή επιβάλλεται ο νόμος και γίνονται συλλήψεις όπως οφείλονται να γίνονται, γίνονται περισσότερο γνωστό ότι υπάρχει διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους. Υπάρχει βέβαια το μέτρο αυτό που προβλέπει ότι απαγορεύεται η πώληση πολλά χρόνια ούτως ή άλλως, αλλά τώρα έχει σκληρύνει και ο ποινικός κώδικας ως προς αυτές τις διαδικασίες. Συλλαμβάνονται και οι υπεύθυνοι καταστημάτων, αλλά και οι ιδιοκτήτες, ακόμα και οι γονείς για παραμέληση υποπτείας ανηλίκων ή έκθεση σε κίνδυνο, αναλόγως την κατηγορία που στοιχειοθετείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Και γίνεται περαιτέρω γνωστό αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να προβληματίσει, διότι τα περιστατικά είναι ανησυχητικά και τα δεδομένα είναι ακόμα πιο απαισιόδοξα.

και σε άλλο ύφος κλίματος, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία προβλέπει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και απαγόρευση στάθμευσης στην Εθνική Οδό, ουσιαστικά στο τμήμα που φτάνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου εν ώψη της εορτής, και θα απαγορεύεται ουσιαστικά στα οχήματα να σταθμεύουν πάνω στον ΒΟΑΚ, εκεί που είναι και η είσοδος επί του οδοστρώματος για την εκκλησία στην περιοχή του Αποκόρωνα. Και βέβαια αυτό προβλέπεται για τις 26 και 27 Αυγούστου, παραμονή και ανήμερα του Πανηγυριού, της Πανηγύρεως. Βέβαια ομοίως υπάρχει και μια απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών επί του αυτοκινητοδρόμου, και έτσι υπάρχει ένα εναλλακτικό δίκτυο για όσους επιλέξουν να πάνε με τα πόδια, πεζοί δηλαδή, να κινηθούν προς την εκκλησία. Θα κατευθύνονται μέσω της διαδρομής από τα Χανιά κινούμενοι προς τον Αποκόρωνα, από Μεγάλα Χωράφια, Στήλο, Νέο Χωριό, Κόμβο Αγίου Πάντων, Παλιά Εθνική με κατάληξη στην νότια είσοδο ουσιαστικά του Ιερού Ναού, που είναι κάτω από τον δρόμο. Και βέβαια θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση, θα γίνονται αυξημένοι ελέγχοι για την διασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς φυσικά κυκλοφορίας τόσο πεζών όσο και οχημάτων. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο με κομμήνε ανάσα παρακολουθούμε όλη αυτή το προσκύνημα, διότι ο ΒΟΑΚ δεν είναι ΒΟΑΚ ακόμα, είναι ένα εθνικό δίκτυο το οποίο είναι ελλιπές ως προς την οδική ασφάλεια, και βέβαια με τόσο κόσμο τέλη Αυγούστου κάθε φορά υπάρχει ζήτημα για την κυκλοφορία και βέβαια για την ασφάλεια, ξαναλέω, τόσο των οδηγών όσο και των πεζών που κινούνται στο σημείο για το προσκύνημα.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά με ωραίες μουσικές θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ερτζιανή. Αύριο θα πάμε μουσικά όλοι μας στην εκπομπή με ένα ωραίο μουσικό πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει και εγώ και η Ευτυχία Πενταράκη. Και βέβαια την Παρασκευή θα είμαστε εδώ να κλείσουμε την εβδομάδα με όλα τα νεότερα. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: κανένα δεν αφήνω.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν και περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
4: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδιο 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μερικές ώρες έμειναν, φίλες και φίλοι, για την μεγάλη πρόκληση του Όφη, την ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς αύριο το βράδυ στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa League. Ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Σε λίγο, σε περίπου 45 λεπτά, υπάρχει και συνέντευξη τύπου όπου ενδεχομένως και ο Χρήστος Κόντης να ανοίξει τα χαρτιά του. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας αναχώρησε ήδη από την Βουλγαρία και είναι καθοδόν για το Ηράκλειο. Είναι το βράδυ 7.30 ώρα η συνέντευξη τύπου του προπονητή της, του Χρήστο Γιάννεφ, και στις 8 θα είναι η προπόνηση της ομάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας μια παλιά δόξα του Όφη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μιχάλη Τζιράκη, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε το τρόπαιο του Super Cup και το τοποθέτησε για να το σηκώσει αργότερα μετά τη λήξη του παιχνιδιού η ομάδα του Όφη και ο αρχηγός ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα μας μιλήσει για τον τωρινό Όφη αλλά και πώς βλέπει την πορεία του στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Υπάρχουν και αρκετά φιλικά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε όμως στα δικά μας, να πούμε ότι η αγωνιστική περίοδος έχει μπει για τα καλά, διότι έχουμε αγώνες κυπέλου, ήδη έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια. Χθες είχαμε Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Πύργος 3-1 με τα γκολ του Νούνιες στο 16, του Τσούμπερ στο 25 και του Τσιλούλη στο 68, ενώ για τον ΠΑΣ Πύργο μείωσε ο Λεμονίου στο 75 λεπτό και Λαβαδιακός Αστέρας Τρίπολης

εκεί, αλλά δείχνει και πάλι ιδιαίτερα δυνατός και απρόβλεπτος, και μάλιστα ο Βόλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Όφη θα είναι και κουρασμένος από την αυριανή ευρωπαϊκή του μάχη. Να πούμε και τη Δευτέρα ότι έγινε ακόμα άλλο ένα παιχνίδι. ΑΟ Τρίκαλα ΕΛ Νόβιμπετ 0-4 με 2 γκολ του Παπαγεωργίου και από 1 του Αντράντε και του Πινακά. Σήμερα το κύπελο Ελλάδος συνεχίζεται με την πρώτη φάση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Στις 5 θα παίξουν Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Πόντου, Καλαμάτα Πανετολικός, και στις 7 σήμερα το βράδυ Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Τη Δευτέρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης του δεύτερου προκριματικού γύρου ανάμεσα στην Ελλάδα Σύρου και την Μαρκό στις 5.30.

Στο Champions League, χθες Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη αν ο Γιώβιτς δεν σημάδευε το οριζόντιο δεκάρι εστίας των Βούλγαρων στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε εκτός το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο άλλες δύο αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον. Αύριο για το Conference League στις 9.30 θα παίξουν ΠΑΟ Χράντετς Κράλοβε και στις 9 παρατέταρτο θα παίξουν ΠΑΟΚ Μπραν για τα play-off του Conference League. Χθες εκτός το παιχνίδι της Λεύκη με την ΑΕΚ στο Champions League είχαμε άλλα δύο μάτια, αυτά έληξαν ισόπαλα με γεωμετρική πρόοδο, ήταν τα χθεσινά ισόπαλα αποτελέσματα. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, Φενέρμπαξε Λιόν 1-1, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Και για όσοι ενδιαφέρονται για το Champions League, να πούμε ότι στα προκριματικά, στα play-off του Champions League, σήμερα στις 10 θα παίξουν Νάιμέγγεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό με την Μπότο Γκλίμπτ, Celtic Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπουελ Μπέρσεβα με την Σαμπά Μπακού από το Αζερβαϊτζάν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη όμως, φίλες και φίλοι, όπου πραγματικά η κριτική ομάδα βρίσκεται λίγες ώρες πριν από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι στα play-off του Europa League. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αν αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα συνεχίσει το link face του Conference Link. Αν αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα συνεχίσει στα play-off του Europa League. Να πούμε ότι η διαφορά περίπου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 4,5 εκατομμύρια με την είσοδο στο Link Face, 3 στο Conference Link, 4,5 περίπου στο Europa League. Είναι και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο δέλεαρ για τους παίκτες της κριτικής ομάδας που θέλουν το καλύτερο δυνατό και βεβαίως να δείξουν ότι η παρουσία τους στην Ευρώπη δεν θα είναι μόνο τυπική ή τιμητική, αλλά και στην Ευρώπη θα μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Να πούμε ότι σήμερα στις 12 υπάρχει συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδος, του Χρήστο Κόντι, όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Η προπόνηση του θα γίνει στις 6. Η Τσέσκα Σόφιας έφυγε από τη Βουλγαρία, βρίσκεται καθοδόν προς το Ηράκλειο. Η προπόνηση Τσέσκα θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 το βράδυ, ενώ νωρίτερα ο προπονητής της ομάδος, ο Χρήστο Γιάννεφ, σε 7.30 θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η Τσέσκα Σόφιας, που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει, παρακαλώ, 53 τίτλους, εκ των οποίων 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα. Η Τσέσκα, που ιδρύθηκε το 1948, επέστρεψε φέτος μετά από 6 χρόνια στο Europa League, με την τελευταία συμμετοχή της να θεωρείται επιτυχημένη, καθώς είχε φτάσει μέχρι και την φάση των ομίλων. Αγνοεί το πρωτάθλημα πάντως από το 2008, ενώ τελευταία φορά αγωνίστηκε στην Ευρώπη τη σεζόν 2022-23, όταν έμεινε εκτός νυμφώνος στο Conference League από την Βασιλεία. Πέρυσι, να πούμε ότι η Τσέσκα Σόφιας κατετάγει τέταρτη στο πρωτάθλημα, αλλά κατέκτησε το κύπελλο Βουλγαρίας όπως και όφι, υπερισχύοντας τα απέναντι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Φέτος ξεκίνησε από τον πρώτο προκληματικό γύρο, όπου απέκλεισε με 2 νίκες την Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία 3-2.

και 2-1, ενώ στη συνέχεια οι δύο αναμετρήσεις απέναντι στην Καραμπάκ έληξαν ισόπαλες δίχως σκορ, με την βουλγαρική ομάδα να προκρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4, και στον τρίτο προκριματικό γύρο, μετά από ένα ζευγάρι γκρανγκινιόλ, η Λεύσκη Σόφια είχε κερδίσει στο Μπατούμι την Μακάμπι Τελαβίου με 3-0, έχασε στην έδρα της με 3-1, αλλά πήρε την πρόκριση με τον γκολ που σημείωσε στην έδρα της, όπου θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον Όφη. Για τους προληπτικούς φίλους, φίλες και φίλοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να πούμε ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Η πρώτη πρόκριση του Όφη στην Ευρώπη έγινε το 1987 με αντίπαλο την Βίτωσα, που μετέπειτα έγινε Λεύσκη Σόφια, δηλαδή την χθεσινή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League. Ο Όφη προκρίθηκε σε βάρος της τότε με νίκη στο Ηράκλειο με 3-1 και είχε χάσει εκτός με 1-0. Ήταν μία αναμέτρηση για το κύπελο κυπελούχων τότε, που αργότερα καταργήθηκε η διοργάνωση, όταν Όφη είχε πάρει το πρώτο του κύπελο εκείνη την περίοδο. Να πούμε επίσης ότι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας είναι η τρίτη ομάδα από τη Βουλγαρία που θα αντιμετωπίσει Όφη, καθώς προηγήθηκαν η Λεύσκη Σόφιας ή η Βίτωσα, όπως ήταν αρχικά το όνομά της, και η Βέλικο Τάρνοβο ήταν οι άλλες δύο ομάδες. Να πούμε ότι ο απολογισμός είναι 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η αρχή έγινε την αγωνιστική περίοδο 1987-88 κόντρα στην Βίτωσα, που μετέπειτα ονομάστηκε Λεύκη, στα πλαίσια του πρώτου γύρου του κυπέλου κυπελούχων. Να πούμε ότι η Όφη είχε χάσει 1-0 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ενώ στον επανελειπτικό αγώνα 2 εβδομάδες αργότερα επικράτησε στο Ηράκλειο με 3-1 χάρη στα τέρματα του Νίκου Τσίμπου, του Γιάννη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Και για να υπενθυμίσουμε πάλι ότι μετά την πρόκριση στους 16 του κυπέλου κυπελούχων το 1987, Όφη έπεσε πάνω στην Αταλάντα, την οποία νίκησε εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί αυτό το γήπεδο χρησιμοποίησε ως γηπεδούχος Όφη με 1-0, με γκολ του Τάκη Παρτσία, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-0 στη Ρεβά στον Πέργαμο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου κυπελούχων. Ενώ η δεύτερη φορά που βρήκε Όφη στο δρόμο του ομάδα από τη Βουλγαρία ήταν στην αγωνιστική περίοδο 1990-91, στον πρώτο γύρο του Βαλκανικού κυπέλου, καθώς στις 19 Σεπτεμβρίου του 1990 αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ετάρ Βέλικο Τάρνοβο, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύουν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Λίγες μέρες αργότερα Όφη επικράτησε 2-1 με ανατροπή και σκόρερ τον Νίκο Νιόμπλια και τον Χάιμε Βέρα. Η ομάδα του Ηρακλείου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης του τότε Βαλκανικού κυπέλου, όπου αποκλείστηκε από την Ίντερ Σύμπιου με μια νίκη 2-1 και 1 ήττα 1-0 χάρη στο εκτός έδρας γκολ των Ρουμάνων.

Να πούμε ότι στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, Τσέσκα Σόφια είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας σε 5 αγώνες 4 νίκες και 1 ισοπαλία. 13 τέρματα έχει πετύχει και έχει δεχτεί 3. Προηγείται η Λουντογκόρετς με το απόλυτο σε 5 αγώνες 5 νίκες 15 βαθμούς και ακολουθούν η Τσέσκα 1948 Σόφιας, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην προηγούμενη φάση του Conference League, την οποία απέκλεισαν οι πράσινοι, και αυτή έχει 13 βαθμούς, ενώ η Λεύκη Σόφιας, η χθεσινή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ακολουθεί με 12 βαθμούς στην τέταρτη θέση, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα η Τσέσκα Σόφιας. Ο Άνσχελο Μαρτίνο έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, ο αριστερός μπακ, αλλά σήμερα θα κρίνει ο Κρίστο Γκιάν αυτά να τον πάρει στην, αν θα τον έχει στη διάθεσή του. Ο Στέφανο Σέντσι και ο Μπρούνο Τζορντάο, δύο κομβικοί παίκτες στο παιχνίδι της βουλγαρικής ομάδος, είναι στο όριο καρτών. Αν πάρουν άλλη μια κάρτα στο σημερινό μάτς, θα χάσουν τον αγώνα ρεβάνς που θα γίνει στην Βουλγαρία. Διαιτητής είναι ο Ζλάνταν Γιοβάνοβιτς, ο Σέρβος τεχνικό, ο Σέρβος ρέφερ που γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1986, είναι γνώριμός μας, καθώς το Μάρτιο του 2019 έπαιξε σε ένα παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ 0-1, το Φεβρουάριο του 2020 το ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-2 και έπειτα τον Απρίλιο του 2021 για τα play-off είχαμε το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-5, ενώ στο ΒΑΡ είναι η 35χρονη Γελένα Τσβέτκοβιτς, επίσης συμπατριώτη τη Σάτου. Γυναίκα λοιπόν στο ΒΑΡ, στο αυριανό μάτς του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας. Αυτά είναι τα νέα από την βουλγαρική ομάδα. Πάμε τώρα στα νέα του Όφη, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλλον για να κλείσουμε το ρεπορτάζ για την Τσέσκα Σόφιας, να πούμε ότι περίπου 250 φίλοι της Τσέσκα έχουν κλείσει ήδη θέση στο Παγκρίτιο Στάδιο, θα φιλοξενηθούν στη θύρα 6. Όφη περιμένει περίπου 15.000 κόσμος να βρεθεί αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήδη έχουν ξεπεραστεί τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι από την Κυριακή έχει δοθεί τρίτη παράταση στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς υπάρχει αρκετή ζήτηση. Και εδώ που τα λέμε, είναι φτηνά για να δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο του Όφη να παρακολουθήσει τους αγώνες της κριτικής ομάδος σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αν τα μοιράσει κανείς, δηλαδή διαιρέσει την αξία του εισιτηρίου διαρκείας με τα παιχνίδια, θα αντιληφθεί ότι τα παιχνίδια θα κοστίσουν αρκετά φτηνά σε αυτόν που θα προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχουν sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13, 14 και 15. Προς sold out πάει και η θύρα 20, αλλά και η θύρα 2. Γεγονός που δείχνει το πόσο σημαντικό είναι οι φίλοι της κριτικής ομάδος να στηρίξουν τον Όφη. Να πούμε ότι χθες είχαμε και την νέα εξάδα των αρχηγών της κριτικής ομάδος, που είναι όλοι Έλληνες. Είναι ο Θανάσης Ανδρούτσης κατά σειρά, ο Ταξιάρχης Φούντας, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Ζήσης Καραχάλιος, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Νίκος Χριστογιώργος. Αυτοί είναι οι 6 αρχηγοί του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τη Δευτέρα είχαμε, φίλες και φίλοι, τη μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Super Cup στην boutique του Όφη στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, εκεί όπου οι φίλοι της κρητικής ομάδας είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες με τα κύπελα, με τους ποδοσφαιριστές, και ήταν εκεί για το κύπελο Ελλάδος, να πάρουν αυτόγραφα, και γενικά επικράτησε ένα ωραίο κλίμα λίγα 24 ώρα πριν από το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια αύριο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ θα γίνει σήμερα στις 6 στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Χθες προπονήθηκε στο Παγκρέτιο Στάδιο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης. Θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, πλην του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είναι τραυματίας. Τη θέση του πήρε ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του μετά τον τραυματισμό.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε φίλες και φίλοι προειδεάσει και στο ξεκίνημα της εκπομπής και σας είχαμε προαναγγείλει, είναι ώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με μια μεγάλη δόξα του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο με εμβληματική παρουσία τόσο στον ΟΦΗ, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν παράγοντας, τον Μιχάλη Τζιράκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από την πολύ ωραία στιγμή που είδαμε στο Super Cup. Πώς νιώσατε εσείς τη στιγμή που μπήκατε στο γήπεδο κρατώντας το τρόπαιο του Super Cup? Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό σας καθώς βαδίζατε προς τη βάση του τροπέου μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο? Το πιστεύατε ότι ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος για να σηκώσει τη δεύτερη συνεχόμενη κούπα?
1: Την ώρα που πήγα να σηκώσω την κούπα, Γιώργο, θυμήθηκα τα 10 χρόνια στον ΟΦΗ σαν επαγγελματίας και τα 4 στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν το συνέστημα, το πρώτο συνέστημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι η ΑΕΚ πρωταγωνιστή, είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει και αυτή μια μεγάλη τεράστια ιστορία και έχει μπροστά της να πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα και κύπελα. Ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να πάρει σε 100 μέρες το δεύτερο τίτλο, δηλαδή το τρίτο της ιστορίας του. Που και γι' αυτόν αλλά και τα επόμενα χρόνια ήταν μια στιγμή η οποία θα σημαδέψει, ας το πούμε, για πάντα το κριτικό ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό της Κρήτης. Γιατί αυτό που έγινε αυτή τη μέρα εκεί ήταν κάτι το συγκλονιστικό, έτσι. Και αυτό που θα γίνει και την Πέμπτη. Αυτό δηλαδή που περιμένουμε να γίνει την Πέμπτη είναι ο απόϊχος, είναι τα απόνερα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Οπότε ήταν πραγματικά μια μεγάλη ιστορική στιγμή και πιστεύω να ζήσει στο μέλλον και άλλες στιγμές αυτές η ομάδα αυτή, η οποία φαίνεται ότι έχει δρόμο, είναι σε καλό καιρό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, σε καλό φεγγάρι που λέμε, σε καλό φεγγάρι.
1: Είναι σε καλό φεγγάρι, ό,τι και να γίνει θα παίξει 8 παιχνίδια στην Ευρώπη, δηλαδή θα έχουν οι φίλοι ζητώσει την ευκαιρία 8 παιχνίδια μέσα και έξω να δουν την ομάδα. Οπότε αυτό το πράγμα θα προσθέσει αξία μεγάλη, όχι μόνο ποδοσφαιρική, είναι η αξία που προσθέτει στον τόπο. Δηλαδή εδώ αυτό που θα εισπράξει ο τόπος, το Ηράκλειο, γιατί θα έρθουν φίλαθλοι από άλλες χώρες, θα πάμε εμείς εκεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα ζήσουμε στιγμές μιας ευρωπαϊκής ομάδας. Και αυτό είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι. Καταρχάς πριν πάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις, Μιχάλη, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πώς έζησες το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης, τη δραματική εξέλιξη, την διαδικασία των πέναλτι, ποιες σκέψεις κάνατε την ώρα που βλέπατε τον ΟΦΗ να διεκδικεί και τελικά να κατακτά ακόμη ένα τίτλο?
1: Κοίταξε, αυτό που καταλάβαινα από την αρχή ήταν ότι η ομάδα που το ήθελε πιο πολύ Super Cup ήταν ο ΟΦΗ. Και συνήθως έτσι γίνεται, Γιώργο. Δηλαδή αυτός που ματώνει τη φανέλα, αυτός που τα δίνει όλα, αυτός είναι και ο νικητής. Και ξαναείπα ότι και με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και προχθές με την ΑΕΚ, κάτι, ας το πούμε, δεν μου άρεσε ότι οι αντίπαλοι μας, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ας το πούμε, τα αντίπαλοι, δεν εζηγήσανε καλά τα πράγματα. Και αυτό το πληρώνει στον ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό ήταν. Και το άλλο το σημείο που μπορεί να σταθεί κάποιος, ας πούμε, είναι ότι η ομάδα του ΟΦΗ έχει αυτή τη στιγμή 9 ποδοσφαιριστές Έλληνες. Είναι κάτι το τρομακτικό, είναι κάτι το φοβερό, το οποίο είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και αν δείτε, ας πούμε, τα παιδιά αυτά, όλα τα Ελληνόπουλα, δώσανε και την ψυχή τους σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις στιγμές. Αυτό έγινε. Δηλαδή, επί της ουσίας, το κύπελλο του Super Cup το πήρε αυτός που το ήθελε, πιο πολύ το ήθελε.
0: ΟΦΗ, ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: ΟΦΗ κατακτά το δεύτερο εγχώριο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες. Ναι. Βλέπετε στη σημερινή ομάδα στοιχεία και νοοτροπία που σας θυμίζουν τη χρυσή εποχή των δεκαετιών του 80 ή του 90 επί Ευγένιου Γκέραρτ?
1: Ναι, εγώ τώρα δε, αυτή είναι μια εποχή η οποία πέρασε. Τώρα ζούμε καινούργιες εποχές. Είναι μια καινούργια εποχή, η οποία, Γιώργο, τώρα αν μου επιτρέπετε να πάω λίγο παραπέρα την κουβέντα.
0: Φυσικά.
1: Είναι, ας πούμε, είναι η στιγμή τώρα που πρέπει, κατά την άποψή μου, η ΠΑΕΟΦΗ, ο Εραστέχνης, Περιφερειάρχης, Δημοτική Αρχή, να αποφασίσουν αυτά τα χρόνια, δηλαδή τώρα, πριν φύγει αυτός ο απόϊχος, δηλαδή πριν χάσουμε ας πούμε το momentum, να ξεκινήσει η διαδικασία καινούργιου γηπέδου για τον Όφη. Ένα γήπεδο ας πούμε όπου θα στεγαστούν ξανά από την αρχή τα όνειρα και οι ελπίδες για κάτι καλύτερο. Αυτό δηλαδή πρέπει να μείνει ένα κέρδος.
0: Σωστό, να μείνει ένα κέρδος σωστό.
1: Από αυτή την ιστορία να μείνει ένα κέρδος και να ακολουθήσει όφη το παράδειγμα των μεγάλων ομάδων, δηλαδή η ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, οι οποίοι δημιουργούν καινούργια γήπεδα, καινούργιες εγκαταστάσεις. Και το ποδόσφαιρο, όπως βλέπεις, Γιώργο, προχωράει. Έχει φύγει σφαίρα τώρα μπροστά. Γίνεται ένας πανικός πάντου σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα όφη γρήγορα, αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί γρήγορα τώρα, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην χαθεί αυτή η φουρνιά των καινούργιων οπαδών που κάνει ο Όφη. Δηλαδή τώρα δημιουργείται ένας καινούργιος μεγάλος Όφη.
0: Μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του τώρα.
1: Ναι, τώρα έχουμε αλλάξει πάλι σελίδα. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα γυρνάμε πίσω 50 χρόνια πίσω, έτσι, μπας περιπέσει, τα ξέρεις καλά, τα θυμάσαι. Σαν...
0: Ναι,
1: τότε. Εμείς τότε παίζαμε με 12.000 κόσμο στο Γεντίκουλε. Δηλαδή τότε που έγινε ο θρύλος του Γεντίκουλε, δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έγινε εκείνη τη δεκαετία, δηλαδή έγινε το 75-76, τότε πανεπήκαμε πάλι ξανά κατηγορία και είχαμε 12.000 κόσμο. Τότε. Δηλαδή τώρα μπορούμε αυτό το 12.000 που παίζαμε και ήταν πίτα τα γήπεδα τότε, τώρα αυτό μπορεί να γίνει 15, 16, 17, 18. Ωραία. Με το marketing, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό δηλαδή είναι το που νομίζω τώρα είναι αυτή η χρυσή ευκαιρία. Αυτή είναι μια δεύτερη, ας το πούμε, νεότητα. Είναι μια δεύτερη περίοδος δόξας για τον Όφη, η οποία είναι ακόμα πιο μεγάλη από το ένα κύπελο που είχαμε πάρει. Διότι πήρες τώρα δύο τρόπαια σε 100 μέρες. Αυτό δεν ξέρω πότε μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά αυτό όμως, επειδή γεννάει προσδοκίες και γεννάει μια καινούργια κατάσταση που δημιουργείται, αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να το προσθέσουμε σε αυτά που έχουμε κερδίσει και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός καινούργιου σταδίου. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Μιχάλη, νομίζω ότι και εσύ για το παρελθόν έχεις, θα έλεγα, είσαι πάρα πολύ ζεστό σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Και
0: η οικογένεια, όσο και εσύ και τα παιδιά, όσο και εσύ και η οικογένεια. Όλη η οικογένεια.
1: Ναι, εμείς έχουμε δηλώσει παρόντες.
0: Έτσι
1: ό,τι και είναι αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς έχουμε πει, Γιώργο, ό,τι λείπει, ό,τι μας ζητηθεί, είμαστε εδώ. Εγώ και τα παιδιά μου. Το ξέρουν αυτό και στον Εραστέχνη και στην ΠΑΕ.
0: Το ξέρουν. Αλλά... γιατί βλέπω ότι έχετε και, ξέρω ότι έχει και προσωπική σχέση και φιλία με τον Μιχάλη Μπούση και αυτό νομίζω δίνει και περισσότερη αξία σε αυτά που λέτε τώρα.
1: Εμείς, Γιώργο, δεν μπορούμε να είμαστε. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα με πολλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να είσαι τώρα εκεί πέρα να κάνεις τον έξυπνο. Ξέρουν αυτοί εκεί πέρα τι γίνεται και τι κάνει η οικογένεια. Ξέρει ο Μπούσης. Ξέρουν τα παιδιά εκεί πέρα, ξέρουν τι γίνεται. Αλλά αυτό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Αξία έχει ότι αυτή η νέα εποχή, γιατί είναι μια νέα εποχή, τώρα δημιουργηθήκαν νέες συνθήκες, Γιώργο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: 100 μέρες, δύο τίτλους. Δεν το έχει κάνει ούτε μεγάλη ομάδα αυτό.
0: Ούτε μεγάλη ομάδα έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς, Μιχάλη, έτσι.
1: Ναι, και... αυτό που γίνεται δηλαδή τώρα, αυτό που γίνεται τώρα στον Όφη, είναι κάτι το τρομακτικό. Ας το πούμε. Αυτό πρέπει να πάει χαμένο.
0: Όχι. Ευκαιρία λοιπόν είναι να ρωτήσω πώς κρίνεις, Μιχάλη, τη διοικητική σταθερότητα και το πλάνο της τωρινής διοίκησης. Πιστεύεις ότι η ομάδα έχει πλέον όλα τα φόντα να καθιερωθεί ξανά στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου?
1: Εγώ, Γιώργο, λέω το εξής. Ότι καθιερώνεσαι, γίνεσαι μεγάλος μέσα από νίκες και μέσα από μεγάλες νίκες. Και μέσα από τίτλους. Δηλαδή το να θέλεις να κερδίσεις, να κάνεις μία νίκη ή ξέρω εγώ ένα αυτό, κάτι ξέρω εγώ να κερδίσεις μία μεγάλη ομάδα, εντάξει είναι σοβαρό. Γιατί όταν η ΑΕΚ έχει 70 εκατομμύρια μπάτζετ και εσύ έχεις 7 ας το πούμε, καταλαβαίνεις η απόκληση είναι τεράστια. Αλλά πώς μικραίνει η ψαλίδα με τις μεγάλες ομάδες όταν παίρνεις τίτλους. Ο τίτλος κτίζει τη μεγάλη ομάδα. Όχι μία συγκυριακή νίκη ας το πούμε ή και να παλεύει να γίνει σε... έκτος έβδομος ή πρώτη υπαρχιακή ομάδα που λέγανε παλιά και τα γνωστά. Δηλαδή πρέπει τώρα, δηλαδή αυτή η νέα συνθήκη, η νέα περίοδος, είναι ας πούμε νέα χρυσή περίοδος, την οποία δεν ξέρω πότε θα Δηλαδή δεν ξέρω αν εγώ θα προλάβω να ξαναζήσω 4 τίτλους σε 2 χρόνια μέσα. Είναι 4 τελικούς.
0: Ναι.
1: 4 τελικούς και πήρες τους 2.
0: Πάντως παίζει μεγάλη σημασία και η διοικητική σταθερότητα και η οικονομική.
1: Κοίταξε, έτσι. Ο Μπούστης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος. Ο Μπούστης είναι ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει, δημιουργεί καταστάσεις, μπλέκεται.
0: Οι ίντριγκες και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι καθόλου. Είναι μακράν από όλα αυτά. Δηλαδή το λέω, ας πούμε, επειδή έχουμε αυτή τη σχέση κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ ας πούμε δεν θα ήμουν έτσι τόσο πολύ. Παράδειγμα λέω.
0: Low profile.
1: Ναι. Αυτό ας πούμε είναι αυτό το. Αυτό του. Δηλαδή και ο διαιτητής να του κάνει, να του ράει, να του φτιάξει, δεν θα πει τίποτα. Θα τον καθαρίσουν, θα του πάρουν το παιχνίδι. Δεν θα κάνει, δεν θα δημιουργήσει, ας πούμε, θέματα να. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι κύριος, είναι άρχοντας, πήρε 2 τίτλους. Τώρα εμείς τι να τον κρίνουμε. Να κρίνουμε κάποιον που πήρε σε 100 μέρες 2 τίτλους. Διότι αυτός γράφει είναι η χρυσή εποχή του Μάικ Μπούση.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι.
1: Το σωματείο πληρώνει τα πάντα. Τώρα θα αποκτήσει και κάποια καινούργια νέα οικονομικά θέματα θα έχει, ας πούμε, τώρα. Θα μπουν λεφτά, ας πούμε, στο ταμείο. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Για να αυτό πάμε. Ναι, Μιχάλη, ολοκλήρωσε. Πάμε τώρα και στη νέα πρόκληση του Όφη στην Ευρώπη. Έτσι, μετά την κατάκτηση των τίτλων, έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιστροφή. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που δημιουργούνται πλέον για το σύγχρονο Όφη και εκτός συνόρων?
1: Κοίταξε τώρα. Εδώ τώρα αλλάζουν πάλι τα πράγματα. Έτσι. Ο ανταγωνισμός είναι τρομερός, τρομακτικός. Γιατί πέρα από τη δόξα υπάρχει το οικονομικό κίνητρο, το οποίο για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποια ομάδα προχωράει στην Ευρώπη τώρα παίρνει λεφτά. Και δεν παίρνει 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, παίρνει εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Αν περάσει, ας πούμε, η ΑΕΚ με το καλημέρα, θα βάλει 25 εκατομμύρια στο ταμείο. Δηλαδή, αν μπει η ΑΕΚ στο περάσει τους Βούλγαρους, την άλλη εβδομάδα παίζουν, θα πάρει αμέσως 25 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Όχι, αν περάσει, ας πούμε, και μπει στο Face League αυτό του Europa League, θα βάλει και αυτός λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν το κίνητρο για όλες τις ομάδες ευρωπαϊκές είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω απ' όλα οικονομικό. Το καταλαβαίνουν όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και οι αντίπαλοι μας έχουν τα ίδια κίνητρα. Όχι τώρα πρέπει να το πούμε, όσες πιο πολλές επιτυχίες φέρει, τόσο πιο πολλά λεφτά θα βάλει στο ταμείο του. Το οποίο δεν το περνάς, δεν το ξεπερνάς αυτό εύκολα. Δεν είναι κάτι που λες, ας πούμε, τώρα δεν με πειράζει. Σε πειράζει γιατί σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει έξοδα, βάζει λεφτά, μπορεί δηλαδή να πάει παρακάτω, να πάρει παίκτες, να αγοράσει, ας πούμε, εκεί που πονάει, να κάνει μια αγορά, να έχει ένα πρόγραμμα καλύτερο. Έτσι προχωράνε οι ομάδες. Εμείς τώρα θα προσδοκούμε για το καλύτερο, ας το πούμε. Θα προσδοκούμε για ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Βεβαίως, με τον Όφη θα έχουμε πάλι το γνωστό σήμα, τη γνωστή προσφώνηση, Όφη Κρέτε, έτσι. Τι σημαίνει για την πόλη λοιπόν του Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα το να βλέπει την ομάδα να σηκώνει ξανά κούπες και τι συμβουλή θα δίνατε στους τωρινούς παίκτες?
1: Άκου να σου πω, το μπραντ της Κρήτης, ας το πούμε για το... Όσον αφορά τον τουρισμό, παραδείγματος
0: χάρη. Και διασχολείστε και με τον τουρισμό, Μιχάλη.
1: Ναι. Δουλειά μας. Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το όνομα Κρήτη είναι παγκόσμιο. Δηλαδή είναι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ξέρετε από εμάς πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε, ας πούμε, τον τόπο μας. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα η Κρήτη θα μπαίνει και στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Που δεν είναι χάρτης ποδοσφαιρικός, είναι πολιτισμού.
0: Σωστό.
1: Είναι η μετακίνηση των οπαδών. Είναι αυτοί που θα έρθουν, που θα μάθουν ποιοι είμαστε, ποια είναι η πατρίδα μας. Είμαστε η πατρίδα, ας πούμε, η Κρήτη. Ποια είναι η Κρήτη? Είναι η πατρίδα του Μίκη του Θεοδωράκη. Είναι η πατρίδα του Μάνου του Χατζηδάκη. Το Ηράκλειο είναι η πόλη του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Είναι η πόλη που γέννησε τον Ελ Γκρέκο. Είναι η πόλη που γέννησε τον Κατζατζάκη τον Νίκο. Είναι η πόλη που γέννησε τον Οδυσσέα Λίτη. Το Λασίτη είναι ο νομός που είναι ο Ερετόκλητος η Αρετούσα, είναι ο πολιτισμός μας.
0: Αυτοί που το Ρέθυμνο λοιπόν... είναι ο Ξυλούρης, είναι... Ναι, είναι...
1: Εντάξει, εγώ λέω για το Χατζηδάκη, τώρα μιλάω για τους μεγάλους αυτούς, τους μεγάλους, τους γίγαντες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για τους γίγαντες του ελληνικού πολιτισμού, δεν μιλάμε. Λοιπόν, ένας που ταξιδεύει, έρχεται εδώ, παίρνει ένα βιβλίο, διαβάζει, που πάει όπως και εμείς όταν πάμε κάπου, θέλουμε να ενημερωθούμε, πού θα πάμε, τι είναι αυτή η πόλη, αρχινά και ρωτάς, τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Άρα δηλαδή αυτό προσθέτει αξία στον τόπο. Δηλαδή εδώ μάθαμε πολιτείες στον πλανήτη, δηλαδή να μην πάμε μακριά, πάμε στην Μπαρσελόνα που είναι μια εκπληκτική πόλη ούτως ή άλλως. Αλλά πήγε εκεί πέρα, είναι η Μπαρσελόνα η ποδοσφαιρική ομάδα, την ξέρει ας πούμε ο πλανήτης πιο πολύ ξέρει την Μπαρσελόνα την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον Μπιλμπάο, οι Ισπανοί, όλοι αυτοί ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι μια αξία η οποία προστίθεται πάνω στην άλλη την οποία εμείς έχουμε υποχρέωση να κτίζουμε. Εμείς δηλαδή οι κριτικοί, εμείς οι Ηρακλειώτες που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, θα πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα για τον τόπο μας. Σωστά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό είναι μια παράλληλη, ας το πούμε, προσπάθεια, δραστηριότητα να μπούμε πιο βαθιά στο χάρτη τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα είναι το μεγάλο όφελος.
0: Χήμαρος Μιχάλη, τα λες πραγματικά έτσι όπως τα νιώθεις και τα αισθάνεσαι. Και τα αισθάνεσαι.
1: Αυτά είναι. Αυτός είναι ο τόπος μας και αυτό που κάνουμε, τι κάνουμε. Επί της ουσίας υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες του τόπου μας και λέμε εμείς μάγκες αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και δεν τρέπεσαι να το πεις. Γιατί είναι βαρύ το φορτίο. Δηλαδή η Κρήτη μπορεί σαν γεωγραφική ενότητα να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά το πολιτιστικό βάρος που κουβαλάει είναι τεράστιο. Δηλαδή, να το πούμε, δηλαδή αν το βάζεις σε μια ζυγαριά, ας πούμε, είμαστε το 90% του πολιτισμού που παρέχουμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Δηλαδή είναι τεράστιο το φορτίο της Κρήτης.
0: Μιχάλη...
1: Δηλαδή, είμαστε εδώ και το ξέρουμε αυτό το πράγμα και το υπερασπιζόμαστε. Ο Όφη είναι, ας το πούμε, σαν να λέμε, είναι μία κολόνα ακόμα.
0: Έτσι.
1: Είναι μία κολόνα η οποία προστίθεται στα υπόλοιπα. Και αυτή είναι η υποχρέωση της ομάδας τώρα.
0: Μιχάλη, έχω ένα μήνυμα τώρα από την Αμερική, από το φίλο μου τον Σοκράτη, ο οποίος ακούει την εκπομπή και λέει ότι τα λες πάρα πολύ ωραία, έτσι,
1: για
0: τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Κοίταξε, και τους κριτικούς υλικά, έτσι, και τους κριτικούς μετράνε αυτά.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις πολύ καλά ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές πατριώτες, έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ
0: τους
1: καλύτερους Έλληνες τους έχω γνωρίσει εκτός Ελλάδος και αγαπάνε τον τόπο δύο φορές, τον υπερασπίζονται δύο φορές, παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Οπότε είναι μεγάλη χαρά που παίρνουν και αυτοί, δηλαδή και οι Κρήτες, ας πούμε, που ζουν στο εξωτερικό, βλέπουν την ομάδα ό,τι ώρα και να είναι, ξημερώματα, ξέρω εγώ γιατί αλλάζουν οι ώρες. Είναι πολύ περήφανη και αυτή. Το καταλαβαίνει ο Γαλλίνη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ποια συμβουλή θα δίνεις εσύ, σαν Μιχάλη Τζιράκη, στους τωρινούς ποδοσφαιριστές που φορούν τη φανέλα της ομάδας?
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ικανός να δίνω συμβουλές.
0: Αν δεν είσαι εσύ, ποιος είναι ικανός, Μιχάλη, που έχεις παίξει τόσα χρόνια μπάλα, έχεις διοικητικός παράγοντας, έχεις περάσει από Όφη την ΑΕΚ. Αν δεν είσαι εσύ, ποιος θα είναι?
1: Γιώργο, εντάξει, εγώ αν έχω να πω ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, ας το πούμε, σε ένα ποδοσφαιριστή, όποια φανέλα και να φοράει, από τοπικό, δηλαδή γάμα τοπικό, β' τοπικό γάμα, τοπικό, ό,τι για να είναι, β' α' δυνική Σούπερ Λίγκα, να σέβεται τη φανέλα που φοράει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί κάθε φανέλα, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δικιά της ιστορία, κατάλαβες. Και αυτό πρέπει να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Όφη λοιπόν τώρα είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, αυτή η φανέλα πρέπει να τη ματώνει. Όποιος παίζει, δηλαδή 90 λεπτά, πρέπει να δίνει τα πάντα. Δεν πρέπει να μένει αδιάφορος. Αν χάσεις, έχασες. Αλλά να χάσεις με ένα 0. Χάσεις 2-1. Αυτό είναι.
0: Να παλέψεις. Να παλέψεις και χάσεις.
1: Να ματώσεις. Αυτό είναι που μπορώ να πούμε.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά
0: ήσουν χήμαρος, συναισθηματική κουβέντα. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη γόνιμη κουβέντα, για τα όσα πρόσφερες και συνεχίζεις να προσφέρεις στον Όφη και στο ποδόσφαιρά μας.
1: Υποχρέωσή μας είναι.
0: Και η παρουσία σου στο Super Cup ήταν η ζωντανή υπενθύμηση ότι οι ομάδες χτίζονται πάνω στην ιστορία τους, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό. Μιχάλη, σου εύχομαι υγεία και να καμαρώνεις πάντα και την οικογένεια και τον Όφη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Πραγματικά χύμαρος, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Τζιράκης, μέσα από το συναισθηματικό του λόγο κατέδειξε το τι σημαίνει για τον Όφη αυτή η επιτυχία, για το κριτικό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικά για τον πολιτισμό μας, να υπάρχει μια ομάδα η οποία να εκπροσωπεί το νησί στην Ευρώπη και γενικά όπου μπορεί να συμβεί αυτό.

Να επαναλάβουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι αύριο 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια του Όφη να μπει στους ομίλους του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη link phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στα link phase του Conference Link. Ό,τι και να κάνει πάντως Όφη, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία που ξεκινάει σήμερα μέχρι το Δεκέμβριο, τουλάχιστον, βλέποντας και κάνοντας στην συνέχεια. Να πούμε ότι η κριτική ομάδα θα ολοκληρώσει σήμερα το απόγευμα στις 6 την προετοιμασία της για το παιχνίδι το αυριανό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Νίκος Μαρινάκης είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού, του Όφη. Σε λίγο θα ανοίξει τα χαρτιά του. Σε 5 λεπτά περίπου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Και στις 7.30 το βράδυ θα μιλήσει ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστο Γιάννεφ. Αρκετά φιλικά παιχνίδια όμως θα έχουμε αυτή την Τετάρτη. Να πούμε τα σπουδαιότερα. Στις 5.30 θα παίξουν K19 Όφη με την Επισκοπή. Στις 6 Πανό με την K17 του Όφη. Στις 6 στα Χανιά θα παίξουν Χανιά Αρισούδας. Στις 6.15 Ποσειδώνα Σοφάμ. Στις 6.30 Δαμάστα Τήλισσος. Στις 6.30 Αλμυρός Ακατσαμπά. Στις 6.30 Πέδες Ηροδότου Μοχός. Και την ίδια ώρα πάω Κρουσόνα Μινωική, ενώ στις 7 το βράδυ θα παίξουν Δόξα Γαλλιάς Φεστός.

Να πούμε και δύο ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, καθώς από το Ρέθινο στο Ηράκλειο θα συνεχίσει ο 22χρονος point guard Γιώργος Βλαχάκης. Μετά από μια διετία στο Ρέθινο BC επιστρέφει στο Ηράκλειο και θα φοράει την φανέλα του Ομίλου Αντισφαίρησης και Αθλοπαιδιών Ηράκλειο, ενώ στον Ανολία θα συνεχίσει και η Χρύσα Μανουκάκη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όπως τον Ανδρογιά βεβαίως θα συνεχίσει και η Βεργετζάκη, ο Ανδρογιάς ο οποίος θα ενισχυθεί εν όψη των υποχρεώσεων του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πούμε, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι σήμερα έχουμε και κύπελο όπως είχαμε από το ξεκίνημα της εβδομάδος. Χθες είχαμε τα παιχνίδια Τρόμης Αθηνών, Πας Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Τη Δευτέρα Άνθρωπος Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγκίνηση Καρίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3. Και σήμερα έχουμε 5 αναμετρήσεις. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν Ζάκυνθος και Βυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπουλης Απόλλων Πόντου και στις 5 και 4 το Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 το βράδυ σήμερα Πανσεραϊκός Πανθρακικός.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League. 0-0 με την Λεύκη Σόφια σε εκτός έδρας με δοκάρι του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα συνεχίζονται. Αύριο στις 9.30 θα παίξουν ΠΑΟ Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβες για το Conference League. Για την ίδια διοργάνωση στις 9 παράδειγμα θα παίξουν ΠΑΟ Μπραν στην Τούμπα. Ενώ μην ξεχνάμε βεβαίως να επαναλάβουμε και το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, λόγω της συνέντευξης τύπου του Χρήστου Κόντι στις 12 το μεσημέρι, για να προλάβουμε κι εμείς να είμαστε παρόντες. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράτσικο Χαλαμπάκη που έχει την επιμελία του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματεία. Υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Τα ξαναλέμε εμείς την Παρασκευή το πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νησί. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη Meta, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος, φίλες και φίλοι, και ακαδημαϊκός, ένας διανοούμενος, μας αποχαιρέτησε χθες. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που υπήρξε ένας διανοούμενος της, ίσως ο τελευταίος της μεταπολίτευσης, φίλες και φίλοι, ένας επιστήμονας που μετατόπισε, θα πω εγώ, τον τρόπο που προσεγγίζουμε αναλύσεις κοινωνιολογικές, πολιτικές, σχέσεις κράτους, κοινωνίες και εξουσίες, και τον αποχαιρετούμε. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης ώρας θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητα του επιστήμονα Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Κατά τα λοιπά, 12 και 10 λεπτά, φίλες και φίλοι, πολύ καλό σας μεσημέρι. Σήμερα είναι Τετάρτη και όλο νομίζω ότι είναι Πέμπτη. Όλοι, δεν ξέρω γιατί μπερδεύομαι, προφανώς λόγω της Κυριακής που δουλεύαμε. Είναι Τετάρτη λοιπόν, είναι μια μέρα με ζέστη, αλλά θα πρέπει λίγο να προετοιμαστούμε, γιατί από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, Σαββατοκύριακο θα έχουμε μάλλον ψηλές θερμοκρασίες. Μετά τους ισχυρότατους ανέμους μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, αλλά καλοκαίρι είναι αυτό, Αύγουστος είναι αυτός, Ελλάδα είναι αυτή, και επομένως πρέπει και εμείς να συντονιστούμε με τα τερτύπια της θερμοκρασίας και του καιρού. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και όπως κάθε μέρα σας υπενθυμίζω ότι εσείς, που ελπίζω ότι είστε εκεί στην άλλη μεριά και μας ακούτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber. Μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Φαντάζομαι, γιατί βλέπω λίγο και την κίνηση να πυκνώνει, κάποιοι από εσάς όμως, μάλλον οι περισσότεροι, παραμένετε στον τόπο των διακοπών σας και κάνετε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι άλλοι λίγο αρχίζουν και επιστρέφουν, γιατί εντάξει, σήμερα έχουμε 19. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, ούτε κι εγώ μπορώ να το συνειδητοποιήσω, αλλά αυτό είναι, φίλες και φίλοι. Και τι έχει τώρα η επικαιρότητα? Η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολιτική επικαιρότητα, επικεντρώνεται στη ΔΕΘ, διότι όλοι, κυβέρνηση και κόμματα, δουλεύουν έχοντας ως σημείο επανεκκίνησης την ΔΕΘ. Είναι σαφές πως δεν είναι μόνο οι ρυθμοί του Αυγούστου σημείο επανεκκίνησης την ΔΕΘ, είναι σαφές πως δεν είναι μόνο

Πρωθυπουργός επιμένει στις εκλογές, στη διεξαγωγή των εκλογών το εντός του 2027. Ο Μάιος θεωρείται ένας πάρα πολύ πιθανός μήνας, αλλά όπως σας είπα δεν δουλεύουν και δεν έχουν ανεβάσει τους ρυθμούς τους πάντα με κύριο μέλημά τους στην ΔΕΘ, μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα.

0: Και είναι λοιπόν η προτεραιότητα η παρουσία του στη ΔΕΘ όλων, όπως και του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε λίγο θα έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Καρπουχτσή, κοντά μας για να συνομιλήσουμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, που κάνει επιλεγμένες και στοχευμένες επικοινωνιακές πολιτικές σε σχέση με, με το κόμμα, εννοώ, αλλά και τον ίδιο, βεβαίως, παρουσιάζει ένα νέο πολιτικό, ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό σας λέω, εκεί είναι το επίκεντρο. Σας παραπέμπω που πριν από 10 μέρες είχαμε την συνέντευξή του στο ιστότοπο NGR, που επίσης ήταν σε 3 διαφορετικές ενότητες η συνέντευξη αυτή. Το εγχείρημα, όπως μαθαίνουμε και το κρατάμε αυτό, υλοποιήθηκε από μια ομάδα εθελοντών με την επιστημονική επιμέλεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας κυρίας Φανής Κουντούρη. Κρατάμε το ομάδα εθελοντών, δεν έχουμε ξεχαστεί. Μόλις πριν από 15 μέρες ήταν το μεγάλο πινκ πονκ του Πασόκ με την Ελλάς για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει μια δυναμική επάνωδο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα είναι αυτό η αφετηρία της νέας πολιτικής περίοδου. Και πάμε εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον κύριο Καρπουχτσή. Κύριε Καρπουχτσή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Βλέπουμε, έλεγα τώρα πριν από λίγο, γι' αυτό το πολιτικό ντοκιμαντέρ που επί της ουσίας μέσω αυτού σηματοδοτεί και την επανενεργοποίηση μετά την καλοκαιρινή ξεκούραση του πρώην Πρωθυπουργού, και έλεγα πως έχει μια στοχευμένη επικοινωνιακή καμπάνια κάθε φορά ο κύριος Τσίπρας. Πείτε μας λοιπόν, είναι σαφές πως η παρουσία του στη ΔΕΘ είναι προτεραιότητα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Προφανώς, και η παρουσία μας στη ΔΕΘ είναι αυτό που λέγαμε και από την ίδρυση της Ελλάς, ότι εκεί θα παρουσιάσουμε το συνολικό μας πρόγραμμα με το οποίο θα ζητήσουμε και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε σήμερα το εξής, ότι η σημερινή οικονομική πολιτική πλέον έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα και έχει καταλήξει να είναι ένα θέατρο εντυπώσεων.
0: Τι εννοείται ότι έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα, κύριε Καρπουχτσή?
1: Κοιτάξτε, κυρία Μπαλτατζή, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όλα αυτά τα εφάνταστα PDF και τα αφηγήματα της κυβέρνησης για την επιτυχία ουσιαστικά και το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν συνάδει με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Εμείς στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα παροϊκής ανασυγκρότησης και θα απαντά στις πραγματικά πιεστικές ανάγκες που βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, αλλά και ουσιαστικά σε μια ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καλές είναι οι δικαιολογίες που έχει σήμερα η κυβέρνηση, αλλά μην ξεχνάμε ότι περνά 7 χρόνια αυτόν τον τόπο. 7 χρόνια. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητικότητα της αντιμετώπισης των όποιων φαινομένων της παγκόσμιας κρίσης που έχει η κυβέρνηση σήμερα σε δραστικά μέτρα ελάφρυνσης και να μετατοπίσουμε το βάρος από μια συγκεντρωτική ανάπτυξη που υπάρχει σε μια δίκαιη διάχυση

0: της όποιας ανάπτυξης μπορεί να υπάρξει. Αλλά να μιλάμε για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, που να διαχέεται στους πολλούς. Γιατί, κυρία Μπαλτατζή, αυτό δεν το βλέπουμε στα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Οι ανισότητες μεγαλώνουν. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με μελέτες, είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίπλα μαζί με τη Βουλγαρία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, κύριε Καρπουχτσή, ακούστε, επειδή σας ακούω με προσοχή και ακούγονται πάρα πολύ ωραία τα όσα λέτε, όχι εσείς, ενώ εσείς στην Ελλάς, έχουμε μπει πλέον σε μία φάση που ό,τι θα προτείνει το κάθε ένα κόμμα ως οικονομικό πρόγραμμα για την χώρα είναι σαφές πια και είναι και σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό. Να είναι ένα, κουραστήκαμε να το λέμε, αλλά αυτό ζητείται πλέον, να είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Την ακούω, κυρία
1: Ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε πολύ καλά πως ειδικά για τον κύριο Τσίπρα αυτό που λένε τον παραπέμπουν στα προηγούμενα χρόνια του από το 2015 και μετά, ότι επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, ότι έχει μια λαϊκίστικη προσέγγιση των προτάσεων αυτών και ότι ξανά προτείνει και παρουσιάζει προτάσεις οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Την απάντηση από την κυβέρνηση επίσης τη γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε αυτά. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν θα διακινδυνεύσουμε την οικονομία της χώρας, εμείς θα βαδίσουμε μετρημένα με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στην διαδικασία να κινδυνεύσει η χώρα δημοσιονομικά.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα εφιολογήματα της κυβέρνησης τα ακούω. Όταν μιλάμε για προγράμματα, κυρία Μπαλτατζή, και τουλάχιστον όταν μιλάμε εμείς για προγράμματα, προφανώς και μιλάμε για προγράμματα τα οποία είναι κοστολογημένα και αλίμονο αν δεν ήταν από έναν πρώην πρωθυπουργό που κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να αφήσει και γεμάτα ταμεία. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα για κοστολογημένα προγράμματα όταν το αφήγημα το οικονομικό τους το δείχνουν στα οικονομικά των κομμάτων τους. Όταν δύο κόμματα σήμερα χρωστάνε πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο. Προφανώς και ότι.
1: Έχετε πάρει την απάντηση γι' αυτό, γιατί αυτό που μόλις τώρα λέτε, κύριε Καρπουχτσή, πριν από 15 μέρες ήταν το πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης κυρίως του Πασόκ με την Ελλάς.
0: Εγώ αφήνω το Πασόκ στην άκρη και δεν είναι επιπροσωπικού με το Πασόκ αυτά που είπε η Ελλάς. Γιατί η Ελλάς αυτά που είπε ήταν στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας λογοδοσίας και θεσμικής λογοδοσίας των κομμάτων. Την απάντηση μπορεί να την πήραμε, την όποια απάντηση εισαγωγικά από τα δύο αυτά κόμματα, αλλά το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δεν γυρνάνε στα ταμεία, γιατί έχουν επιδοτηθεί ουσιαστικά από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών.
1: Και η απάντηση η δική τους είναι για την αδιαφάνεια, την οικονομική διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Στα οποία εσείς δεν απαντήσατε. Στα οποία δεν απαντήσατε. Γι' αυτό και τόνισα πριν από λίγο, όταν διάβαζα για το πολιτικό ντοκιμαντέρ, επιτρέψτε μου κύριε Καρπουχτσή, επέμεινα στο θέμα των εθελοντών. Βλέπουμε λοιπόν πόσο προσεκτικά πια διατυπώνετε εσείς.
0: Όχι πιο προσεκτικά. Εμείς αποτυπώνουμε την ουσία και δεν μπορεί να συγκριθεί μια καμπάνια και μια εθελοντική παρουσία που κάνουμε εμείς ως καινούριος φορέας με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην συγκρίνουν, όχι εσείς, οι υπόλοιποι να μην συγκρίνουν μήλα με πορτοκάλια και νομίζω ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει. Το αφήνω όμως αυτό και λοιπόν, πάμε παρακάτω στην ουσία αυτού που ρωτήσατε.
1: Παρακαλώ.
0: Προφανώς και το πρόγραμμα θα είναι κοστολογημένο. Προφανώς και ό,τι πούμε θα είναι σε ένα πλαίσιο που θα είναι στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων που υφίστανται σήμερα, και προφανώς δεν μιλάμε για να διαταράξουμε τίποτα από τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προφανώς μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να ακούμε διαρκώς την ατάκα από πού θα βρείτε τα λεφτά από μια κυβέρνηση που ήξερε να βρει 20 δισεκατομμύρια για απευθείας αναπτύξεις.

0: 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί το συνολικό μας πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο θα λέει και ποιο θα είναι το μείγμα πολιτικής και πόσο στοιχίζει, και ξέρετε, το από πού θα βρουν τα λεφτά δεν είναι μία ποτέ μία μονοδιάστατη απάντηση. Γιατί η απάντηση, μπορώ να σας πω, ότι είναι προφανώς από εκεί που σήμερα τα λεφτά χάνονται. Όπως σας είπα, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, mm-hmm. και δεν λέμε σήμερα ότι τα λεφτά αυτά, τα οποία τα χρήματα, υπάρχουν σε ένα σιρτάρι. Λέμε όμως ότι υπάρχει ένα τεράστιο πάρτι σπατάλης και διαφάνειας που πρέπει και οφείλει να σταματήσει. Προφανώς και τα λεφτά θα αυξηθούν mm-hmm. από την αύξηση της παραγωγής και του πλούτου, κυρία Μπαλτατζή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια διαρκή αφέμαξη που κάνει μέσω των έμεσων φόρων η Νέα Δημοκρατία τα 7 χρόνια, και το μόνο που κάνει είναι να πετάει κάτι πας και κάποια επιδοματάκια εν είδη σαν καθρεφτάκια προς ηθαγενείς στους Έλληνες πολίτες και να τους κοροϊδεύει. Δεν μπορεί σήμερα η βενζίνη να είναι πάνω από 2 ευρώ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να είναι στο 1,30 και στο 1,40.
1: Κύριε Καρπουχτσή,
0: αυτή η κοροϊδία νομίζω πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι εσείς εκεί στην Αμαλίας έχετε αποφασίσει τα οικονομικά να είναι ίσως το βασικό σας πεδίο προτάσεων αλλά και αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ανεβαίνει 2 φορές στη Θεσσαλονίκη, ναι. στις 2 του μηνός που αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο, που φαντάζομαι εκεί θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Είναι πολύ μελετημένες οι ημερομηνίες που έχετε επιλέξει πριν από τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά από την συνέντευξη τύπου που θα παρεχωρήσει και ο Πρωθυπουργός, αλλά θα έχει προηγηθεί, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα η Ελλάς επιχειρεί σε αυτή τη δεύτερη πια επίσκεψη του Πρωθυπουργού, δηλαδή στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, να απαντήσει σε ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι θα είναι επί της ουσίας και η παρθενική εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού του νέου κόμματος. Τώρα, είναι σαφές ότι εσείς εξακολουθείτε να έχετε ως στόχο την δεύτερη θέση, να κερδίσετε δηλαδή αυτό, και κυρίως να παρουσιαστείτε και να αποτυπωθεί η δική σας πρόταση και το κόμμα σας ως ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι έτσι?
0: Δηλαδή, είπατε πολύ σωστά ότι οι ημερομηνίες δεν είναι τυχαίες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να απαντήσουμε στα ημίμετρα τα οποία θα δώσει κατά την ομιλία του και την εξαγγελία μέτρων που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, Κυριάκου Μητσοτάκη, που θεωρούμε ότι είναι εξαγγελίες οι οποίες έχουν σκοπό απλά να περιορίσουν τη δημοσκοπική κατάρρευση που έχει, ειδικά σε συγκεκριμένα τμήματα των Ελλήνων πολιτών, όπως είναι οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που 7 χρόνια σήμερα που μιλάμε έχουν ουσιαστικά απογοητευτεί από όλες τις εφαρμοζόμενες οικονομικές πολιτικές. Mm-hmm. Έχει μία σημασία ότι 2 του μηνός, πριν από όλους, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς, και το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά μιλάμε για μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα απάντηση στα όσα έχει να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Mm. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό συμβόλαιο, ένα διαφορετικό κοινωνικό συμβόλαιο και παραγωγικό συμβόλαιο με την κοινωνία. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πρόταση για την Ελλάδα του αύριο, για την Ελλάδα του 31, για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Γι' αυτό μίλησα εγώ για ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, γιατί στην ουσία αυτός είναι ο στόχος, καταλαβαίνω.
0: Και με τη συνέντευξη τύπου μετά, προφανώς, επειδή θα υπάρξει κριτική αναμενόμενη, γιατί η κυβέρνηση, ξέρετε, αντιδρά με ένα τέτοιο τρόπο, και είναι λογικό, γιατί βρίσκεται σε μια διαδικασία πανικού αυτή την περίοδο. Προφανώς και με τη συνέντευξη τύπου μετά, σε 9 του μηνός, οποιαδήποτε θέματα και θέση η κυβέρνηση απέναντι στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, θα είμαστε σε θέση να τα απαντήσουμε και να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Και με απαρχή τη ΔΕΘ, που είναι ουσιαστικά και η έναρξη αυτή τη τελευταία χρονιά πριν και τις εκλογές, νομίζω ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να βγει ξανά στην κοινωνία και να κάνουμε το πρόγραμμά μας τα λιράκια στον κόσμο, και να πείσουμε ακόμα μια μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου από αυτή που ήδη σήμερα, 2,5-3 πρώτους μήνες που είμαστε μια πολιτική οντότητα και μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει θέσει δημοσκοπικά τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, και να κρατήσουμε αυτή τη βάση και να

0: να ενισχύσουν περαιτέρω.
1: Προφανώς είναι στόχος σας να κρατήσετε αυτό, γιατί επί της ουσίας δύο διεκδικείτε τη δεύτερη θέση, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και είναι σαφές.
0: Την πρώτη θέση. Και επιτρέψτε μου να σου πω, κυρία Μπαλτεμπή, ότι μέχρι και την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές, γιατί φαίνεται ότι οι πρόορες εκλογές έχουν ήδη απομακρυνθεί, νομίζω ότι το χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο και σημαντικό, έτσι ώστε να πετύχουμε και την πολιτική ανατροπή που θέλουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Κύριε Καρπουχτσή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Άντε να δούμε τώρα, καταλάβατε. Επιμένω και λέω κάθε φορά, γιατί εδώ ζούμε όλοι. Έχει ο καθένας τον περίγυρό του, κυκλοφορούμε. Η δυσπιστή άλλωστε είναι και ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις. Είναι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία σταθερά μένω και επαναλαμβάνω στις δημοσκοπήσεις. Η δυσπιστία λοιπόν των πολιτών είναι εδώ. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία από όλα τα κόμματα, αλλά το πού θα βρούμε τα λεφτά είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί γενικώς παρά μόνο πάρα πολύ εξειδικευμένα. Αλλά όπως είπα, χρόνο έχουμε για να τα πούμε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε εμείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Συνδυάζουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ με σχέδιο, σεβασμό και κανόνες στο χώρο και το περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στην πληγή Σαχαλκιδική από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Ξεκινάει αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας για τον απολογισμό της καταστροφής καθώς και τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο Air News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Φίλες και φίλοι, όπως ήδη σας είχα πει από την έναρξη της εκπομπής, αυτό το ημίωρο θα το αφιερώσουμε σε αυτόν τον μεγάλο διανοητή της μεταπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, που έφυγε εχθές. Μάλιστα να σας πω ότι μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην αίθουσα τελετών του αποτεφρωτηρίου Ριτσόν. Προφανώς και ήταν η οικογένειά του εκεί, γιατί σας λέω ότι έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν. Με αυτό που σας είπα θυμήθηκα σε έναν αφηγηματικό προσωπικό τόνο σε αυτές τις σπάνιες συνεντεύξεις του τις δικές του αναμνήσεις, πως παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς τις δικές του αναμνήσεις, τις παιδικές, της οικογένειάς του. Προερχόταν από μια αστική οικογένεια της Αθήνας και θυμήθηκα μαζί, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση η ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών, που έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Θα πω εγώ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, με μια μικρή περιπέτεια. Την πρώτη φορά απορρίφθηκε, έγινε τουλάχιστον, εκτός την δεύτερη φορά. Συμβαίνουν και αυτά στην Ελλάδα. Εκείνη λοιπόν η ομιλία του είχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν ένα συναισθηματικό σκέλος. Θυμότανε την πρώτη του ξενάγηση στην Ακαδημία σε ηλικία 14 ετών. Γι' αυτό σας λέω, οι αναμνήσεις του ήταν πάντα πάρα πολύ έντονες, περιγραφικές και ανθρώπινες. Και βέβαια στην συνέχεια στην ομιλία του, που είχε ένα θέμα πως ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό, μίλησε για τις ανατροπές και τα διέξοδα, για την περίοδο της δικτατορίας, το έργο «Η ελληνική τραγωδία», εμβληματικό έργο δικό του. Και για να μην σας λέω εγώ και μονολογώ τόση ώρα, πάμε να καλωσορίσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε να φτιάξουμε ένα πορτρέτο, θα τολμήσω να πω, του μεγάλου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, και νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή και δεν είναι κάθε φορά η ωραιοποίηση στην εικόνα ενός ανθρώπου που φεύγει. Κανείς δεν υπάρχει τέλειος, προφανώς και ο ίδιος είχε και τα τρωτά του σημεία, παρά τα αυτά όμως σε επίπεδο επιστημονικό θεωρώ ότι υπήρξε μια εμβληματική παρουσία για τον ακαδημαϊκό αλλά και τον δημόσιο βίο. Αν σας ρωτούσα λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, ποια ήταν τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά και της προσωπικότητάς του αλλά και του πνεύματός του, ας το πω έτσι.
1: Δεν είναι ωραιοποίηση, καλά το είπατε, ήταν μεγάλος. Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, μιλάμε για έναν άνθρωπο με τεράστια εγκυκλοπαιδική και θεωρητική γνώση στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες και μια πολύ σημαντική προσωπική κουλτούρα χάρη στις σπουδές του στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στην οικογένειά του, έτσι, γιατί και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τον δήλωνε και ο ίδιος πάντα, ναι.
1: Όσον δε αφορά την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά, μιλάμε για έναν καθηγητή και ερευνητή που παρά το τεράστιο κύρος και τη φήμη του παρέμενε προσινής. Mm-hmm. Θα θυμάμαι πάντα εκείνο το γλυκό συναισθηματικό βλέμμα που είχε όταν κουβέντιαζε με φοιτητές του. Mm-hmm. Όσον αφορά το έργο του, αν θέλετε να μιλήσω γι' αυτό, ασφαλώς θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας πολύπλοκος στοχαστής. Θα έπρεπε να αναφερθεί κανείς σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη ξεκινάει με το έργο που αναφέρατε εσείς, η ελληνική τραγωδία. Αφορούσε
0: εμβληματικό
1: την δικτατορία
0: βιβλίο
1: των συνταγματαρχών, ναι, και την Ελλάδα πριν από την δικτατορία των συνταγματαρχών. Εμβληματικό βιβλίο. Όμως η μεγάλη αλλαγή σε αυτή την πρώτη φάση έργου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά ήλθε μερικά χρόνια αργότερα με βιβλία της περίοδου από το 1977 μέχρι το 1985. Και αυτά τα χρησιμοποιούμε εμείς, οι πολιτικοί επιστήμονες και οι κοινωνιολόγοι, ακόμα σήμερα. Και η αιτία γι' αυτό είναι ότι εισήγαγε προσεγγίσεις και έννοιες που μας απασχολούν ακόμα. Να δώσω παραδείγματα.
0: Εννοείται, δηλαδή, και τα θέλουμε.
1: Όταν όλοι οι πυρογενέστεροι από αυτόν μελετούσαν την ελληνική κοινωνία, κοιτώντας κυρίως το εσωτερικό της, αυτός μας έδειξε με το έργο «Εξάρτηση και Αναπαραγωγή» ότι έχει σημασία να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες εκτός της Ελλάδας που ήσαν όμως μέρος του ελλαδικού χώρου, δηλαδή η ελληνική διασπορά. Αυτοί συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος μετά το 1830 και επίσης να οικοδομηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα από τα κύρια σημεία του έργου του «Εξάρτηση και Αναπαραγωγή», ενώ αργότερα το 1981 με το βιβλίο του «Κράτος και Κοινωνία και στην Ελλάδα». Αυτό επίσης ήταν σημαντικό για μας, τους πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους, γιατί μας έδειξε πώς συγκροτήθηκε η αστική τάξη στην Ελλάδα, όχι μόνο μέσα από τους κλασικούς τρόπους που ένας τυπικός μαρξιστής θα αναζητούσε, αλλά με νέους τρόπους. Ναι. Δηλαδή με τη δημιουργία δημοσιοπαλληλικής τάξης, με την εξάπλωση του κράτους χάρη στην ύφανση πελατειακών δικτύων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Και ακόμα, με συγχωρείτε.
1: Στο τέλος αυτής της πρώτης περίοδου του Τσουκαλά, υπάρχει το έργο «Κράτος κοινωνία εργασία στην Ελλάδα της μεταπολεμικής περίοδου». Ένα έργο που μας έφερε, για να στοχαστούμε, την έννοια των πολυσθενών υποκειμένων. Δεν είναι δύσκολη. Είναι, σημαίνει ότι ο καθένας και κάθε μια από εμάς, όπως πράγματι συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να έχει πρόσβαση σε περισσότερες από μια αγορές εργασίας. Να είναι κάποιος και μισθωτός, να είναι κάποιος και υπάλληλος, να είναι κάποιος συνταξιούχος και επαγγελέφερος επαγγελματίας. Ναι. Άρα αυτό από την πλευρά της ταξικής ανάλυσης, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική στρωμάτωση στην κοινωνιολογία, ήταν πραγματικά μια σημαντική παρατήρηση.
0: Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, αλλά ξέρετε, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, άλλωστε δεν έχει σημασία η δική μου γνώμη, γι' αυτό είστε εδώ για να συνομιλήσουμε. Όμως ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και από τα βιβλία του, έλεγα λοιπόν ότι αυτό που εγώ έχω καταλάβει, κύριε Σωτηρόπουλο, είναι ότι επί της ουσίας μετακίνησε τον τρόπο με τον οποίο άρχισαν πια οι επιστήμονες μετά από τον ίδιο να προσεγγίζουν έννοιες κοινωνία, πολιτική. Ο ίδιος είχε μια άλλη οπτική ματιά, επιστημονική προφανώς εννοώ, στις έννοιες αυτές, και είναι όλα αυτά που μας λέγατε πριν από λίγο. Μετατόπισε τον τρόπο στην ουσία.
1: Έτσι που το λέτε, και αυτός και λίγοι ακόμα μαζί του που ήσαν στην ηλικία των 40 έως 45 ετών στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε την ελληνική κοινωνία και
0: ωραίες πανεπιστημιακές δεκαετίες, θέλω να σας πω, κύριε Σωτηρόπουλε, τότε.
1: Πράγματι έτσι που το λέτε.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά συνέδεσαν την έρευνα για την Ελλάδα με παγκόσμιες αναζητήσεις. Ήταν αναζητήσεις που είχαν σχέση με τον τότε κυρίαρχο νεομαρξισμό, με γαλλικές θεωρίες αλλά και με άλλες θεωρίες που προσπαθούσαν να καταλάβουν πως μια χώρα στο νότιο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να ειδωθεί όχι μόνο μέσα από τις ιδιαιτερότητές της αλλά και ως ένα παράδειγμα ανάπτυξης του καπιταλισμού και της πρώιμης δημοκρατίας, πράγμα που δεν ήταν σχετικά συχνό σε άλλες χώρες της λεγόμενης ημιπεριφέρειας του καπιταλισμού.
0: Ξέρετε, μας τα τοποθετήσατε όλα με μία σειρά και πάρα πολύ ωραία και εύστοχα, και σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί βεβαίως έχει να κάνει η αστική του καταγωγή, η παιδεία του, αλλά είναι αυτό, έχω την εντύπωση πως στον Τζουκαλά, που ήταν πιστήθιος φίλος με τον αείμνηστο Πουλατζά, το Παρίσι και αυτό που λέμε η ζύμωση πνευματικο-κοινωνικο-πολιτική στο Παρίσι είναι αυτή που άνθησε πια τον τρόπο που σκεφτόταν και που προσέγγιζε τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, και οι δύο φύτευσαν στην τότε πολύ δημοφιλή σχολή του νεομαρξισμού στη Γαλλία, αλλά αν μου επιτρέπετε, υπάρχει διαφορά, παρότι ήταν επιστήθη η φίλη αυτή δυο, ανάμεσα στις προσεγγίσεις τους. Ο ένας, ο Πουλατζάς, ήταν πιο σκληρός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το επίθετο, σε ό,τι αφορά το ρόλο των δομών. Ο καπιταλισμός, οι ταξικές σχέσεις του Τσουκαλάς και στο δεύτερο μέρος
0: ναι,
1: του
0: γιατί
1: έργου
0: το,
1: αυτό
0: το,
1: που
0: το,
1: αφορά...
0: Ναι, ναι, γιατί ο Πουλατζάς, αν κατάλαβα καλά, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ τελικά και από τον Αλτουσέρ, αν δεν κάνω λάθος, και
1: ναι,
0: έπαιξε
1: βεβαίως
0: το δικό του ρόλο, κρατώντας, τις, υιοθετώντας εν μέρη ο Τσουκαλάς στη συνέχεια κάποιες από τις θεωρίες αυτές.
1: Έτσι είναι.
0: Είχε μια προσαρμοστικότητα, αυτό λέω, δηλαδή.
1: Ακριβώς προσαρμόστηκε.
0: Στην εποχή εννοώ και στις ανάγκες της εποχής.
1: Προσαρμόστηκε λοιπόν πράγματι σε σκέψεις οι οποίες έλεγαν ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτούς που δρούν, τους δρόντες. Δηλαδή
0: έτσι,
1: κοινωνικές τάξεις, συλλογικοί φορείς, άτομα, και γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος του έργου του τα βιβλία που έγραψε δηλαδή τις τελευταίες δύο δεκαετίες και δεν αφορούσαν ειδικά την Ελλάδα, έδωσε έμφαση στο πώς σήμερα μεταξύ των ατόμων υπάρχει ένας ευρύτατος αδυσόπιτος ανταγωνισμός, στο πώς τα άτομα βρίσκονται υπό την κυριαρχία μιας εξουσίας που τους είναι όλο και πιο δυσπρόσιτη, στο πώς κυρίως, όπως έλεγε ο ίδιος, εξαιτίας της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολίτες μεταξύ τους, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι μέλη της μικροαστικής τάξης, και αυτό αφορά και ανταγωνισμό γενιών. Μιλούσε για το πώς οι νέοι άνθρωποι μεταξύ τους αισθάνονται ανταγωνιστικά. Άρα, σε αντίθεση με τον παλιό νεομαρξισμό, η προσέγγιση του Τσουκαλά στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στο ύστερο έργο του, δίνει έμφαση σε αυτούς που δρούν και στην κατάσταση αδυναμίας στην οποία βρίσκονται, καθώς δεν τους προσφέρεται από πολιτικά κόμματα ή από πολιτικές ιδεολογίες στην αρχή του αιώνα μας μια διέξοδος, μια προοπτική, μια πιθανότητα αλλαγής της κατάστασης στην οποία τα άτομα βιώνουν.
0: Και νομίζω, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ο χαρακτήρας του. Τι θέλω να πω. Έχω την εντύπωση ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν ήταν ένας ακαδημαϊκός περιχαρακωμένος στην επιστήμη του, τελεία παύλα. Ήταν ένας άνθρωπος της κοινωνίας, της επικοινωνίας, της επαφής, του διαλόγου. Ακόμα αυτό που είπατε και εκείνη την εποχή, αλλά και τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούσε να επικοινωνεί με νέα παιδιά, με φοιτητές, σε μια αυτοβιογραφία, στο πούμε έτσι, που ο ίδιος δημιούργησε για τον εαυτό του. Είχα κρατήσει αυτό που είχε πει, αναφερόταν στα νέα παιδιά και έλεγε ότι στα μάτια των νέων βλέπω θυμό και φόβο, αλλά όχι αμφιβολία. Έναν εξατομικευμένο τρόπο οι νέοι άνθρωποι μπορούν και παρατηρούν τη ζωή τους σαν να μην έχει νόημα, μια πλήρη αδυναμία να φανταστούν το μέλλον. Κοιτάξτε, ήταν αυτό που έλεγα, πώς συντονιζόταν κάθε φορά και πήγαινε, ακολουθούσε το ρεύμα των καιρών και τα δεδομένα των καιρών και τις ανατροπές των καιρών και τις ανάγκες.
1: Ναι, για τις ανατροπές ειδικά έχετε δίκιο, αυτός προσπαθούσε να δει ανατροπές της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ζωής σε όλο τον κόσμο σήμερα. Είχε δηλαδή μια οικουμενικότητα στη ματιά του, ιδίως στο δεύτερο μέρος του έργου του,
0: στα πρόσφατα βιβλία του. Λέτε, ναι.
1: Και ειδικά σε αυτά μιλούσε για ανατροπές, όπως είναι η κατάσταση του οικονομικού ανταγωνισμού που είχε πλήξει έννοιες που ο ίδιος είχε αγαπήσει τότε στη Γαλλία, όπως η αδελφότητα και η αλληλεγγύη. Μιλούσε για την απίσχυνση της δημοκρατίας στο σύγχρονο κόσμο, μιλούσε επίσης για την ανάγκη να δώσουμε ένα νόημα στη ζωή, ειδικά σε ό,τι αφορά το πώς η ανάπτυξη, την οποία όλοι θέλουμε, δεν θα είναι μια στεγνή οικονομική ανάπτυξη με την έννοια της μεγέθυνσης.
0: Γι' αυτό και άσκησε δρυμύτατη κριτική στην φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, στον τιμωρητικό χαρακτήρα κάποιων θεσμών κτλ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε έκανε. Το έκανε πιο πολύ φιλοσοφικά παρά κοινωνιολογικά στο τέλος της ακαδημαϊκής του ζωής. Και αυτό έδωσε σε εμάς τους υπόλοιπους την ευκαιρία να σκεφτούμε ακριβώς πιο γενικά, να μην μένουμε μόνο δηλαδή στο επίπεδο της κοινωνιολογικής ανάλυσης της Ελλάδας, να σκεφτούμε για παγκόσμια ζητήματα που αφορούν και την Ελλάδα, και τέτοια ζητήματα είναι ο προβληματισμός του για την άνηση οικονομική ανάπτυξη, για την παρακμή της δημοκρατίας, για την ιδεολογική μεταστροφή που έχει προκληθεί από νεοφιλελεύθερες ιδέες. Ήταν με δύο λόγια ένας δημόσιος διανοούμενος, παρότι είχε και κάποια μικρή πολιτική δράση. Δεν τον ενδιέφερε η πολιτική παρέμβαση αυτή.
0: Όχι, αλλά πολιτική ταυτότητα είχε.
1: Ναι, ήταν ένας διανοούμενος της αριστεράς, ανοιχτός όμως σε πάρα πολλές ιδέες. Για παράδειγμα, σε εμάς, στο περιοδικό που η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης εκδίδει, αυτός ήταν ένας από τους πρώτους που είχαν μιλήσει για σύγχρονες αμερικανικές θεωρίες της πολιτικής.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως εγώ. Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε, ότι ήταν ανοιχτός. Εάν κάποιος θελήσει να σταματήσει και να είναι κριτικός απέναντι στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τι θα επισημάνει, κύριε Σωτηρόπουλε?
1: Ελάχιστα πράγματα, και αυτά που θα επισημάναμε και για τον οποιονδήποτε από τα μέλη της δικής μας κοινότητας, της κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης. Τέτοιο θα ήταν ίσως το γεγονός ότι πολλές φορές δεν είχε το χρόνο να επεξεργαστεί με εμπειρική τεκμηρίωση κάποιες καταπληκτικές ιδέες που είχε σε ό,τι αφορά την κατασκευή υποθέσεων εργασίας για περαιτέρω έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανολογώ ότι θα την κάνουν άλλοι. Το ότι ενώ ήταν τόσο σημαντικός διανοούμενος, ένας δημόσιος διανοούμενος για την Ελλάδα και πολύ γνωστός άλλωστε και στην Γαλλία, ίσως δεν ήθελε να επεκταθεί στο να μετάσχει σε διεθνή δίκτυα συζητήσεων και συνεδρίων. Ήταν κάπως πιο εγκρατής, πιο ας πούμε διστακτικός στο να εμφανίζεται στο εξωτερικό, παρότι σε εμάς
0: Είχε ερμηνεία αυτό, γιατί είναι αληθές απολύτως αυτό που λέτε, αλλά γιατί το έκανε?
1: Είχε νομίζω δώσει στον εαυτό του ένα ρόλο δημόσιο διανοούμενο στην Ελλάδα, που θα φέρει με κριτικό τρόπο ιδέες που ανθούσαν στο εξωτερικό και θα τις εξετάσουμε εμείς εδώ. Παραπέμπω γι' αυτό που τώρα λέω στην πολύ γνωστή τηλεοπτική εκπομπή του «Μονοπάτια της σκέψης».
0: Και είχε θα το ανέφερα, ήταν εδώ στην ΕΡΤ αυτή η εκπομπή, η οποία ήταν εξαιρετική. Με προσωπικότητες, συνομίλησε με προσωπικότητες διεθνούς κύρους.
1: Όπως το λέτε, από πολιτικούς όπως ο Όσκαρ Λαφοντέν μέχρι διανοούμενους όπως ο Νόαμ Τσόμσκι. Τους μίλησε, τους έφερε στην εκπομπή που πράγματι ήταν στην τηλεόραση της ΕΡΤ, και έτσι απέδωσε στον εαυτό του περισσότερο ένα ρόλο κριτικού σχολιαστή των διεθνών ρευμάτων, με το πώς αυτά θα μπορούσαν να είναι σχετικά για την ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας, παρά ενός διανοούμενου που θα έκανε ας πούμε πολύ έντονη δουλειά εμπειρικής τεκμηρίωσης και παρουσίασης αυτής της ελληνικής δουλειάς σε ξένα συνέδρια, σε ξένα περιοδικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να έχουμε σήμερα αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω την εντύπωση ότι για έναν ακαδημαϊκό, έναν επιστήμονα, έναν διανοητή σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είναι υποχρέωσή μας να αφιερώσουμε αυτόν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και να αφήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στους φίλους ακροατές να έχουν έτσι μια εικόνα, για όσους και όσες δεν τον γνώριζαν, ποιος ακριβώς ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και τι προσέφερε και στην επιστήμη που ακούσατε τον κύριο Σωτηρόπουλο, αλλά και σε εμάς τους πολίτες που μας αφορούν αυτά τα θέματα, ασχολούμαστε με αυτά, διαβάζουμε για αυτά, γιατί ένας άνθρωπος που όπως καταλάβατε είχε ένα πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και μπορούσε και μετουσίωνε τα ερεθίσματα, τα κοινωνικά και τα πολιτικά σε θεωρία και προτάσεις.

Λοιπόν, μουσικά θα πάμε. Με τον μουσικόλογο της Ρας Πανονίδου θα πάμε, φίλες και φίλοι, μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Κυρία Τσιακάλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίγει η ψυχή μου όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες που στέλνετε. Να είστε καλά. Τώρα σε αυτό που συζητάτε και που στέλνετε και στα μηνύματα και εδώ στην πλατφόρμα και στο, στο Messenger μου. Το φθινόπωρο είναι αυτό που περιμένουμε κάθε χρόνο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ομιλία του Πρωθυπουργού, τις παροχές που θα εξαγγείλει. Δεν ξέρω αν θα είναι μπόνα μας ή δεν θα είναι. Έχετε όμως δίκιο εσείς, κυρία Τσιακάλου, που λέτε ότι η ρευστότητα της εποχής είναι δεδομένη και τα προβλήματα που γεννά αυτή η ρευστότητα επίσης είναι μεγάλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Βίκυ από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνη, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυρή άνεμη και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Η Άσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. αιτία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των ιστιών. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρυψάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονιστές ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές, βέβαια, θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκληθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 συσκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για... τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής... ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα κόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας.

0: έδωσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
2: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Megafire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
3: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκταθείς από τις 53 πυρκαγιές, όπως έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης των 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει τις φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτό καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θαμνώδεις εκτάσεις.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.

0: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του Μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
1: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά Σοφία θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο, για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ, και μία ακόμη η Χ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμα 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική, η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς, αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Τολεμαΐδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκη Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 21ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος, αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν υποχρεωθεί, αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους, και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
6: δίκη είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολιστήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
8: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσβεστική αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΤ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφίσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίση ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνουμε επίση ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος σε συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
11: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν καλεί ο σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωση, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο μου ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της αφήνεται να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια, αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή, πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρρικμασμένη κατάσταση. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου, πρέπει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά. Καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
15: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού, και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινίας, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
16: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης το προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του γήπεδου ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
17: Και θα πήγαινε διακοπές η κυρία αυτή και τη λέω που θα πας, δεν ξέρω, μου λέει. Λέω γιατί δεν πας στην Ελλάδα. Ωραία, μου λέει, πού να πάω. Τέλος πάντων, τη είπα κάποια νησιά, τη λέω να πας στην Κρήτη. Ναι, είμαι από την Κρήτη, μητέρα μου από την Κρήτη. Τη λέω, πας στην Κρήτη, κάνεις διακοπές, να χαλαρώσεις και θα γυρίσεις να ξεκινήσουμε και ό,τι είναι να γίνει, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Και πέρασαν πολλοί μήνες. Δεν ξαναέρθει η κυρία αυτή. Τέλος πάντων, μια μέρα μου είπαν, σε θέλει κάποιο στην κλινική, ήρθε η κυρία, ήταν σχεδόν έτοιμη να.
18: Ετοιμόγεννη.
17: Φουσκωμένη. Ναι. Μου λέει, γιατρέ, έκανα ό,τι μου είπες. Μου λέει, πήγα εκεί που μου είπες. Αυτά έφαγα εκεί που μου είπες. Λέει και ένα βράδυ, μάλλον. Λέει.
18: Μάλιστα, προέκυψε η πολυπόθητη εγκυμοσύνη.
17: Ακριβώς. Και ήταν αυτό που συζητούσαμε. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Και
18: οπότε με φυσιολογικό τρόπο έμεινε
17: έγκυος. Ναι.
18: Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι πολύ συγκινητικό για σας να βλέπετε τα μωρά που βοηθήσατε εσείς τα ζευγάρια σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής τους να γίνουν γονείς. Θα είναι πολύ συγκινητικό, φαντάζομαι αυτό.
17: Είναι μεγάλο δώρο για μας, να είναι αυτό που μας κρατάει στη δουλειά μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία σας και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Να σας ευχηθούμε.
17: Και ευχαριστώ για την κουβέντα και που αναδεικνύεται αυτό το πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Πραγματικά απασχολεί τόσο πολύ κόσμο.
18: Σίγουρα. Και εσείς οι επιστήμονες σίγουρα δίνετε ελπίδα, αν μη τι άλλο, στα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μωράκι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
18: Η υπογονικμότητα, λοιπόν, είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο θέμα. Η επιστήμη όμως προχωράει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όπως μας είπε άλλωστε και ο κύριος Χουλιάρας. Οι λύσεις σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν επιλογές. Πάνω απ' όλα υπάρχει η δύναμη της ενημέρωσης και της σωστής καθοδήγησης. Και κάπου εδώ, λοιπόν, το FZN έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Aquí Atenas. Este es el boletín informativo en español de la radiotelevisión pública griega ERT y La Voz de Grecia. En el micrófono, Fulis Avitsanu. Continúa la investigación de las autoridades griegas sobre las causas del accidente del helicóptero privado que se estrelló en la isla de Sifnos el lunes pasado, poco antes de aterrizar, y en el que murieron tres personas, el piloto griego y una pareja británica recién casada. Testigos en la isla describieron los últimos instantes antes del accidente. El teniente del alcalde de Sifnos, Yanis Refeletos, declaró que los residentes oyeron un ruido inusual del motor cuando el helicóptero se aproximaba al lugar de aterrizaje. Añadió que la aeronave se estrelló a pocos metros de las casas. Un problema técnico, las condiciones de vuelo u otros factores. Las autoridades han comenzado a recabar pruebas y a entrevistar a testigos para reconstruir los últimos minutos del vuelo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar dando un giro a la política que mantiene hacia Irán. Pidió a los principales enviados de su gobierno que detuvieran sus conversaciones con Irán. Al mismo tiempo, la Casa Blanca se inclina ahora por un conflicto largo y congelado en el que el arma principal de ataque no serían los misiles y las bombas, sino el estrangulamiento económico de Irán. En esta línea funciona ya el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, que opera en paralelo con la protección de los buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, sigue siendo incierto el resultado de las conversaciones entre Irán y Omán sobre el control del estrecho de Hormuz. Según informa Euronews, Qatar rechaza las acusaciones de que mantiene a pilotos iraníes.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το ελεκτικό συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφηνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν ισορροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά, το CNN σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμού στις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση αν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
2: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές, σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του Ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
2: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
3: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
4: Ναι, ναι.
3: Και αυτό θα μπορούσε να βγει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να του πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία. Τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
2: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα Ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπετε δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
5: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
2: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 91 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή

0: Είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά, όλους τους συμφέρει να, ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή για τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
1: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
0: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω που θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών, ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
1: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνίου ο πρόεδρος του Μεσσηνοπολού Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
2: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
1: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής

0: και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Αθανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πίεσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
1: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπιο έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζλ που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εντωμεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
4: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
5: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η Δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
6: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105.8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
7: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθευστές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
9: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
10: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
11: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
12: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ερτιούς Ρέιντιο 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνες για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
14: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη. γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
14: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβρη θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
14: Ακριβώς.
0: Από τις αναμειγενήτρες.
14: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
14: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή, υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες. Ενώ ο πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Ντέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
15: Είναι κομμάτι του κινητού μας.
0: Ακριβώς.
15: Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους. Ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέλευση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
16: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου καταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμυγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες της αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη είδηση, Νίκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ήδη στον Ερήμανθο.
17: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώσετε στα νέα πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
18: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
19: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, που την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
20: Πρώτο μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στέψει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα εδρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου, ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθούν να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαραγωγική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
1: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
1: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
15: Βέβαια.
1: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
21: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25% Δηλαδή, ένα στου τέσσερι εργαζόμενου στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτε σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, οι κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ.
21: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
3: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη σελίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
15: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέκ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου. Είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με ένα από τα κλασικότερα κομμάτια της έτσι της ελαφρά soul ξεκινήσαμε σήμερα, ένα από τα κλασικότερα και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα βέβαια, με πάνω από 150 διασκευές, Just the Two of Us, η Φωτεινή Υπερβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια, ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους, τις ομορφότερες πιστεύουμε επιλέγουμε, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Αυτή είναι η Regina Bell, μια από τις γνωστές θα λέγαμε τραγουδίστρες έτσι της soul, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 1980. 2006 διασκεύασε το Just the Two of Us με τον τρόπο

Μία από τις 150 διασκευές λοιπόν και παραπάνω του Just the Two of Us, του κλασικού αυτού κομματιού από την Regina Bell, ήταν αυτή η εκτέλεση. Μία σύνδεση βέβαια κυρίως του Bill Withers, του ανθρώπου που έχει γράψει και το υπέροχο No Sunshine. Ο Will Smith έχει τραγουδήσει αυτό το κομμάτι, ο ηθοποιός, ο γνωστός ηθοποιός Will Smith, το 97, και το χρησιμοποίησε μάλιστα σε μια ταινία που υποδίονταν τον πατέρα ενός παιδιού που ήταν οι δυο τους και προσπαθούσαν να ζήσουν, δεν είχαν χρήματα και τελικά τα κατάφερε, μια αληθινή ιστορία. Will Smith, 97.

Αυτός ήταν ο πασίγνωστος ηθοποιός, βέβαια, ο Will Smith, που μετά την τεράστια επιτυχία του, βέβαια, στον χώρο του κινηματογράφου, είπε να δοκιμάσει και στον χώρο της δισκογραφίας. Αυτό ήταν το πρώτο του άλμπουμ το 1997, συγγνώμη, το Big Willie Style, μέσα στο οποίο διασκευάζει και, όπως είπαμε, και το Just the Two of Us, ένα κομμάτι που ακούστηκε και σε μια ταινία που έπαιζε με ένα μικρό παιδί. Φοβερή ταινία, αληθινή ιστορία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, αν μπορέσετε βέβαια να την δείτε. Η πρώτη εκτέλεση του Just the Two of Us, βέβαια, ανήκει στον Glover Washington, ήταν ένα soul jazz σαξοφωνίστας ο Glover Washington, που μαζί με την παρέα με τον Bill Withers, βέβαια, τον συνθέτη του κομματιού, το πρωτοειχογραφούν την χρονιά του 1980, ένα κομμάτι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και έμενε βέβαια ένα από τα κλασικότερα κομμάτια εκείνης της εποχής.

Είμαστε στη χρονιά του 1980, τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά βέβαια το Jazz The Two of Us από τον σαξοφωνίστα έτσι, της soul και της jazz, τον Glover Washington Jr. μαζί βέβαια με τον συνθέτη του κομματιού, τον Bill Withers. Ένα από τα κλασικότερα κομμάτια με, όπως είπαμε, πάνω από 150 διασκευές. Με τον συνθέτη του κομματιού, τον Bill Withers. Ένα από τα κλασικότερα κομμάτια με, όπως είπαμε, πάνω από 150

Ένας από τους σπουδαίους βέβαια της εποχής του rock and roll και της country, ο Conway Twitty, διασκεύασε το Hound Dog το 1972, μια κλασική σύνθεση βέβαια πιανού άλλου του Jerry Leiber και του Mike Stoller, των ανθρώπων που έχουν γράψει τρελές επιτυχίες, φοβερές και τρομερές επιτυχίες και πάρα πολλές βέβαια, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 1950 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Το How Dog διασκευάστηκε από το συγκρότημα των Sanana, ένα συγκρότημα που συμμετείχε και στο Woodstock το 1978 για τις ανάγκες της ταινίας Grease.

1978 από την ταινία Grease, έτσι όπως ακούστηκε το Hound Dog διασκευασμένο από τους Ανανά. 1963 το διασκεύασε και η Betty Everett, μια σπουδαία τραγουδίστρια της Soul, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 βέβαια.

Αυτή ήταν η Betty Everett το 1963. Λίγο αργότερα κάνει και την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της, βέβαια, με το Soup Soup Song. Εμείς είμαστε στο How Dog, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει πάνω από 400 διασκευές και το έκανε παγκόσμια επιτυχία, βέβαια, για πρώτη φορά το 1956 ο Elvis Presley.

Ήταν 1956 όταν ο Elvis Presley κάνει τεράστια επιτυχία βέβαια με το How Dog. Ο περισσότερος κόσμος ίσως να νομίζει ότι είναι δικό του κομμάτι. Όχι βέβαια, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του έκανε πολλές διασκευές, όπως και μέχρι το τέλος της καριέρας του έκανε πάρα πολλές διασκευές και βέβαια και πολλά τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις. Αυτό ήταν ένα κομμάτι των Jerry Leiber και Mike Stoller, του περίφημου αυτού ντουέτου που συνεργάστηκε αργότερα και με τον Elvis Presley, αλλά στην ουσία αυτό το κομμάτι το έδωσε για πρώτη φορά το ντουέτο αυτό στην Big Mama Thornton, μια σχετικά άγνωστη μπλουζίστρια των χρόνων της δεκαετίας του 50, για να το πρωτοηχογραφήσει. Ήταν 1952 όταν πρωτοηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι από την Big Mama Thornton.

1952 η πρώτη εκτέλεση βέβαια του How Dog από την Big Mama Thornton. Ένα κομμάτι που γνώρισε και τότε επιτυχία βέβαια στον χώρο των Rhythm and Blues, έτσι στον χώρο της μαύρης μουσικής, αλλά γνώρισε τεράστια επιτυχία βέβαια 4 χρόνια αργότερα στην διασκευή του Elvis Presley που ακούσαμε το 1956. Ένα κομμάτι βέβαια που το περιοδικό Rolling Stones το κατατάσσει ανάμεσα στα 500 σημαντικότερα όλων των εποχών, όπως είπαμε, με πάνω από 400 διασκευές. Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ όμορφο κομμάτι.

Ένα κομμάτι που έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα, παραμένει όμως ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη. Αυτή ήταν η διασκευή των Laybach το 1994 πάνω ουσιαστικά στο Indian Reservation, με τη διαφορά ότι το μετονόμασα σε National Reservation αυτή. Ένα συγκρότημα από τη Σλοβακία, οι οποίοι ήταν γνωστοί στην χώρα μας και από τη δεκαετία του 80 έκαναν επιτυχίες και στην χώρα μας. Και αυτή είναι μία από τις πιο επιτυχημένες διασκευές βέβαια και εμπορικά του Indian Reservation από τον Paul Revere και τους Riders το 1971.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1971 βέβαια, το Indian Reservation, σε αυτή την εκτέλεση του Paul Revere και το συγκροτημά του, οι Riders. Ένα κομμάτι που είχε ξαναγίνει μεγάλη επιτυχία και 4 χρόνια πριν, το 1967, όταν το είχε τραγουδήσει ο Don Fardon, πάλι με τον ίδιο τίτλο, Indian Reservation. Και τότε μεγάλη επιτυχία, το 1967, ο Don Fardon που είχε ξεκινήσει βέβαια με το συγκρότημα των Sorrows στην Μεγάλη Βρετανία και αργότερα με την προσωπική του πορεία. 67, η διασκευή του Don Fardon.

Είμαστε στη χρονιά του 1967 όταν ο Don Fardon κάνει μεγάλη επιτυχία με αυτή την διασκευή, το Indian Reservation. Ένα κομμάτι που έχει περάσει, όπως είπαμε, από χίλια κύματα, έχει αλλάξει στίχους, έχει αλλάξει τίτλους, διάφορους δημιουργούς, συγκροτήματα και όλα αυτά. Πολλοί θεωρούν το κομμάτι αυτό σαν σύνθεση του John D. Loudermilk, του σπουδαίου αυτού συνθέτη που έχει γράψει και το Tobacco Road και τόσα άλλα κομμάτια. Και όμως δεν είναι του John Loudermilk, απλά το διασκεύασε και αυτό το 1966, η εκτέλεση του Loudermilk, 1966.

Αυτή ήταν η διασκευή το 1966 στο Indian Reservation του John D. Loudermilk, του σπουδαίου αυτού. Είχε και λίγο ινδιάνικο χρώμα, μιας και το κομμάτι αναφέρεται σε Ινδιάνους. Ουσιαστικά δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτή, και ο Loudermilk το είχε εμπνευστεί αυτό το κομμάτι από το The Pale Faced Indian, ένα κομμάτι του 1959 που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Marvin Rainwater. Ο Marvin Rainwater υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στα χρόνια της δεκαετίας του 50 στον χώρο της country. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, 59.

Αυτή ήταν η πρώτη μορφή του κομματιού, The Pale Faced Indian. Ίσως σας μπερδέψαμε λίγο βέβαια, το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Loudermilk, τον ακούσαμε να το διασκευάζει το 1966 στο προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε. Στην ουσία όμως δίνει αυτό το κομμάτι για πρώτη φορά στον Marvin Rainwater, όπως είπαμε, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη της country των χρόνων της δεκαετίας του 50. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του κομματιού το 1959. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πάνω από 300 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι, θα το αναγνωρίσετε αμέσως βέβαια, Enjoy the Silence.

η εκτέλεση της Susan Boyle, παρακαλώ, το 2011. Η Susan Boyle ίσως την γνωρίζετε, ήταν μια κυρία από τη Σκωτία, γεννημένη το 1961, η οποία γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία από το 2009 και μετά, όταν συμμετείχε σε ένα talent show στην Μεγάλη Βρετανία, και από εκεί και πέρα έγινε πασίγνωστη και πουλάει εκατομμύρια δίσκους. Βέβαια, η Susan Boyle 2011 στη διασκευή του Enjoy the Silence, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια βέβαια των Deepest Mode, ίσως το γνωρίζετε. Και πάμε να ακούσουμε μετά την Susan Boyle τη διασκευή που έκαναν οι Ιταλοί Lacuna Coil το 2006. Η Lacuna Coil, ένα συγκρότημα που εμφανίστηκε πρόσφατα βέβαια και στα Χανιά, στα πλαίσια του Χανιά Rock Festival, μπορεί να τους είδατε βέβαια και από κοντά. 2006, η διασκευή των Lacuna Coil πάνω στο Enjoy the Silence.

Αυτή ήταν από την γειτονική μας Ιταλία, συγκεκριμένα από το Μιλάνο, η Lacuna Coil, ένα συγκρότημα που όπως είπαμε είδαμε και εδώ πρόσφατα στην πόλη μας, μάλιστα στα πλαίσια του Χανιά Rock Festival. Έτσι διασκεύασαν η Lacuna Coil το 2006 το Enjoy the Silence, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 300 διασκευές, ένα από τα πιο διάσημα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια βέβαια της εποχής του. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε πάντα από τις συχνότητες Σερτ Χανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις καλύτερες πιστεύουμε διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε στην χρονιά του 98 για να ακούσουμε πώς το διασκεύασαν οι Failure, ένα συγκρότημα αμερικάνικο από το Λος Άντζελες, από τον χώρο έτσι του Alternative. 98 οι Failure.

από τη χρονιά του 1998, ένα συγκρότημα από το Los Angeles, η Failure, έτσι όπως διασκεύασαν το Enjoy the Silence εκείνη τη χρονιά. Μία σύνθεση βέβαια του Martin Gore, ο οποίος ήταν μέλος βέβαια των Deepest Mode, που πρωτοτραγούδησαν και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού την χρονιά του 1990. Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια της πορείας των Deepest Mode. 1990, η πρώτη εκτέλεση του Enjoy the Silence από τους ίδιους τους Deepest Mode. Αυτά για σήμερα, το ακούμε το κομμάτι, το έχετε ακούσει δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές. Για να μείνουν κλασικά κάποια κομμάτια, πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης, στον ήχο είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη. Τα ξαναλέμε με τη συνέχεια του αφιερώματος σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 με 4. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον Αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνισο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η Συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση δίπλα από την Αττική Οδό στο Γέρακα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν ως μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας artnews.gr. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράν εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Μία 84χρονη παράλληλη γυναίκα ανασύρθηκε χθες ζωντανή κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της 3 ημέρες μετά το σεισμό που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Winehouse. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτωλα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου θα φροντίζει τον ήχο. Και φυσικά όσοι μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στο Facebook, στο official σελίδες μας, στα social media, Instagram, Facebook και Viber με ένα Cosmos Radio Search και εννοείται διαδικτυακά ακούς μέσα από το rteco.gr.

J'aime ta couleur café.

One Track Mind από Ναϊκά. Το airteco.gr και σε application βρίσκεται στο κινητό σου με ένα κλικ όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα σε πολύ καλή ποιότητα. Ακούς όμορφα τον ήχο, βρίσκεις όλες εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλη την ελληνική ραδιοφωνία θα βρεις μέσα στο airteco.gr και φυσικά όλα τα podcast. Electric Spanish.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Out από Mikey's Mind, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 8:25 η ώρα, παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου. Στο 2 10 60 66 429 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στα social media, Κόσμος 93,6 official σε Facebook, Instagram. Ακούτε ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας και μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής.

Καμπεώνες, Cypress Hill, Mellow Manais, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και ψυχραιμία στις διακοπές. Ερευνητές λένε ότι οι υπερπρογραμματισμένες διακοπές, γεμάτες δραστηριότητες, πίεση και απόδοση, μπορούν να επιδεινώσουν το άγχος αντί να το μειώσουν. Δεν είναι διακοπές, είναι δουλειά με θέα. Οπότε οι ψυχολόγοι προτείνουν χαλαρές διακοπές, να ξεκουράζεται κανείς.

Ολίβια Ντίν με τη δροσερή και κεφάτη πάντα ορχήστρα του Jules Holland ήταν στο You Can Hardly Love. David Byrne για τη συνέχεια Κουάλες Λαρασόν, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, airteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 7. Απογευματάκι στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε παρέα στη δεύτερη μας ώρα με I Shall Be Released, Common People, Miriam Makeba. Εδώ στον κόσμο, erteco.gr, ένα application, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Με ένα κλικ απλά από το κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Κόσμος, Κλάουδια Μάτουλα εδώ για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα και η Δώρα Ιακιμίδου απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Κολομπίνα, Μαρί Φρόες, στον αέρα μας.

μεγάλη έκπληξη αυτό που ακούσαμε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, να διασκευάσουν Amy Winehouse, με τον Mick Jagger να λέει ότι το καταχάρηκε, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να μπει η φυσαρμόνικα για τη μελωδία αυτή που ακούσαμε. You know I'm no good, Rolling Stones στον αέρα μας και Lovely Day, Bill Withers.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Summertime. Υπέροχο Summertime από τη Lucent. Διαβάζω για το καλοκαίρι μια έρευνα στο Journal of Happiness Studies που παρακολούθησε 54 ανθρώπους 23 μέρες στις διακοπές τους. Και βρήκε ότι υπάρχει μέρα όπου η ευτυχία κορυφώνεται στις διακοπές και είναι η 8η ημέρα. Πριν από αυτό, λένε οι ερευνητές, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα, δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη δροσιά την καλοκαιρινή. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Η Δώρα Ακυμίδου θα φροντίζει τον ήχο μας. Μείνετε εδώ. Μίστη για τη συνέχεια. Τζεφ Γκόλμπλουμ και η Μελίδη Καρδίν.
1: Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree.

Κιτάνα, Σαρένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα. Ακούσαμε Baby Keep Smiling για τη συνέχεια κόσμου 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Όσο μπορεί κανείς να χαμογελάει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο Ράιτ Χόφμαν, συνεδριτής του LinkedIn, έχει προβλέψει ότι οι παραδοσιακές δουλειές του οκταώρου, 9 με 5, θα έχουν εξαφανιστεί εντελώς έως το 2034. Baby, keep smiling.

Άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Με τη Δώρα η Ακημίδη να φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που ήμασταν παρέα. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο με τον Πέτρο Αδάμ που ακολουθεί.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, αν δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι και η πόλη. Τέτοιες μέρες είναι από τις λίγες περιόδους του χρόνου που μπορεί να δει κανείς την Αθήνα άδεια και να περάσει όμορφα, να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει και να παρκάρει πολύ περισσότερο όπου θέλει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore από την Ella Langley και από τον Morgan Wallen. Είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Η Ella Langley είναι ό,τι πιο hot υπάρχει στον χώρο της country μουσικής. Έχει βγει σε περιοδία με τον Morgan Wallen. Εκεί γράφτηκε το τραγούδι. Εκεί πρώτο ακούστηκε μάλλον live και μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν στο διάλειμμα της αμερικάνικης περιοδίας τους. Ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν οι Afrokelt Sound System, αυτή η κολεκτίβα από την Βόρεια Αγγλία που συμπλέκουν μέσα την αφρικάνικη μουσική, φυσικά ακούμε το όργανο της χώρα, την ηλεκτρόνικα και πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Τους είχαμε δει το 2000 και είχαν κάνει και ένα εξαιρετικό live ένα χρόνο αργότερα στο θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτό είναι το Doctrine of Love. Αυτό είναι ο Τζάλεν Εγκόντα. Ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με το Rufus Wainwright και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το live. Το εξαιρετικό live που έδωσε στα τραγούδια και τις διασκευές πάνω στις μουσικές και τα τραγούδια του Kurt Weill.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην πόλη ή και εκτός, αν έχετε φύγει διακοπές ή αν βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα.

Αυτός είναι ο David Bowie. 10 χρόνια από το θάνατό του και η απουσία του ακόμα ακούγεται δυνατά. Ο David Bowie που τιμήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος φέτος και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, τον ανέδειξε παρουσιάζοντας μάλιστα live ένα συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το τελευταίο Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις μέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Τον Ιούνιο που μας πέρασε, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντάνεψε μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος 93,6 αυτό το άλμπουμ και τιμήσαμε έτσι όλοι τον David Bowie που είναι πάντα επίκαιρος. Εμείς φίλες και φίλοι ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να τραγουδάει με τον frontman των Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Wrongs Right, αυτή ήταν η Cover Phonic από το Βέλγιο. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Chris De Berg να μας ερμηνεύει Live Live, Live Well. Και πάμε να συναντήσουμε μέχρι τις 9 τον Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims να ερμηνεύει Something About a Woman. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έκανε επιτυχία ο Teddy Swims. Από την άλλη όμως οι δυο τους ως ντουέτο εμφανίστηκαν και στα περσινά CMA Awards κάνοντας πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο το κοινό και προς έκπληξη του κόσμου εκεί στο Bridgestone Arena στο Nashville.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε μια εβδομάδα μετά της Παναγίας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Willie Nelson, τον Αϊθαλή Willie Nelson, που εξακολουθεί και βρίσκεται στην δισκογραφία, στις επάλξεις, στα πάντα. Willie Nelson λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

0: πάεις.
1: Willie Nelson λοιπόν από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά I Can Read Your Mind, ένα τραγούδι που έγραψε με το φίλο του Bob Dylan. Είχαν να γράψουν 30 και πλέον χρόνια τραγούδι ο Willie Nelson με τον Bob Dylan. Παρ' όλα αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η Lila Downs. Η Lila Downs με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου και εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney. Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Είναι η Έλα Λάγκλη, φίλες και φίλοι, παρέα με τον Big Extra Plank, ενώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Zaya Jones. Και Zaya Jones, το εμβληματικό Σίνερμαν που είχε κάνει επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 60, η Νίνα Σιμών.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Γκάμπη Μορένο με Vuelves Loca, εδώ παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της εξαιρετικό άλμπουμ. This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hurts που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green, νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Ζίγκι Μάρλεϊ λοιπόν και τρομπόν σόρτι λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτή η σύμπραξη της ρέγγε μουσικής με την μουσική από την Νέα Ορλεάνη. Ενώ εμείς πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα πάμε με το True Love Can Be Blind και τον Curtis Harding.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών όσοι δεν έχετε επιστρέψει ακόμα, έτσι κι αλλιώς και αυτή την εβδομάδα. Η εβδομάδα μετά της Παναγίας είναι εβδομάδα διακοπών. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

μαζί μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντόχης, Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντόχης, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Me and You. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Aruf Aftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

Wake Up Africa από τον Keitu Play Ambolei, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του. They know that it's time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο Αμέρικα.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra. Ο Jay Shine Eyed, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego.

σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο 7 μεσάνυχτα στον οίκο Αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.